0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Ακούτε Radio Pandion.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Στο κενό σου θα στοχεύσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώ.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε, πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντο.

τα δυο σου μάτια και χαράζουν τον αέρα. Η αγκαλιά σου είναι η σκάλα του Μιλάνου. Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουν.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι αναχείρας.
2: Τη βραδιά.
1: Μετά από τρεις ώρες.
2: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

εποχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

0: Κακώς έδωσες βάση στα πειράγματά μου.
1: Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης μυρολόγη.
0: Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια.
1: Τη λαβωμένη

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: θα πας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

ώρες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πιστά μου ακροατόπουλα, πιστοί ακροατές, τι κάνετε, πώς είστε? Ακούω ένα χρούτς χρούτς, ελπίζω να ακούγομαι καλά στον αέρα. Επιστρέφω μετά από ένα μήνα, έχουμε να τα πούμε ένα μήνα. Για μένα αυτός ο μήνας μακριά σας ήταν αιωνιότητα, πραγματικά. Ξέρετε ότι εγώ θέλω να... δηλαδή δεν μπορώ χωρίς εκπομπή. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Ήταν προγραμματισμένο να κάνω τις μισές εκπομπές, γιατί είχα έναν διαγωνισμό και έδινα κάποια πτυχία, αλλά αυτή η απώλεια ήταν πολύ μεγάλη, γιατί πιέστηκε πάρα πολύ, παιδιά μου, και μου βγαίνανε όλη η κούραση και τα λοιπά τις Κυριακές που είχα να κάνω την εκπομπή μου, που είχα εκεί πέρα να χαλαρώσω, και δεν έκανα εκπομπή ένα μήνα. Τραγικό. Αφού σας είπα λοιπόν το βασανό μου, επειδή έχουμε μία σχέση λίγο εγγύς, να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και πιο συγκεκριμένα είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διαλέξεις με τη Χαρούλα Παγώνα, όπου μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία, βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα, επειδή τελειώνει ο μήνας και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, και επειδή αυτό το μήνα έγιναν πάρα πολλά πράγματα, αποφάσισα να μιλήσουμε για παιδική λογοτεχνία, γιατί όλοι κάποτε ήμασταν παιδιά και γιατί τα παιδιά είναι θέμα όλων μας και μας αφορούν όλους μας. Και πρέπει να δίνουμε σημασία στο κάθε τι, γιατί ακόμα και αν δεν έχουμε παιδιά, ακόμα και αν δεν έχουμε στο περιβάλλον μας παιδιά, ανήψια, βαφτιστήρια, ξαδέρφια, οφείλουμε να τα προστατεύσουμε, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας και τα παιδιά είναι η κοινωνία μας. Αυτά, θα μιλήσουμε για Ζόρζ Σαρί σήμερα και Ευγένιο Τριβιζά. Θα κάνουμε μία εισαγωγή. Και πριν όμως εμβαθύνουμε, θα ακούσουμε λίγο Άννα Βύση, Τυρανιέμε, γιατί για μένα αυτό ήταν αυτός ο μήνας. Πολύ όμως. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τι σήμαινε για μένα αυτός ο μήνας και να συνεχίσουμε. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και αφού μπήκατε όλοι στο mood αυτού του μήνα, το πώς ήταν για μένα, γιατί η παιδιά του ραδιόφωνο είναι από τα πιο άμεσα μέσα και αν μπορώ να σας μεταδώσω το γεγονός ότι τυραννήθηκα αυτό το μήνα όσο τίποτα άλλο, αλλά βγήκα δρυμύτερη και έρχομαι εδώ με όρεξη να γελάσω και να μάθω στις διαλέξεις για την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία, μπορείτε κι εσείς, παιδιά μου. Είναι αλτρουιστικό αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ζορ Σαρή, θα ξεκινήσουμε για την πρώτη μας ώρα. Η Ζορ Σαρή, παιδιά, είναι η γυναίκα που μεγάλωσε γενιές παιδιών μέσα από τις σελίδες των βιβλίων της. Θυμάμαι κι εγώ σαν παιδάκι, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα πρώτα βιβλία που διάβασα. Είναι όμως, πώς να το πω, είχα έρθει σε επαφή με αυτήν γιατί, δόξα τω Θεώ, είναι σε πάρα πολλά σχολικά βιβλία. Οπότε, θέλοντας και εμείς, ερχόμαστε σε επαφή μαζί της, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Με συγχωρείτε για το θόρυβο, χτύπησε το δαχτυλίδι μου στο μπάγκο. Η Ζορ Σαρή, λοιπόν, ο λόγος που την επέλεξα είναι γιατί αυτό που μου άρεσε από τα βιβλία της είναι ότι δεν ένιωθα ότι θέλει να κάνει τα παιδιά ενήλικες. Δηλαδή, πώς να το πω, ότι είναι μεγάλη και ότι παίρνει αποφάσεις μεγάλων. Τα παιδιά ήταν παιδιά, ωστόσο μάθαιναν πράγματα, ζούσαν σαν παιδιά και ήταν μια πραγματικότητα. Δεν είναι άνισο την ηλικία που θέλει να προσδώσει τα παιδιά οι Αλκυζέοι και την ηλικία που έχουν, γιατί σαν άνθρωποι έχουμε πολύ, δηλαδή εγώ σαν παιδάκι θυμάμαι πολύ συχνά να λέω συνέχεια ότι πω θέλω να μεγαλώσω, θέλω να μεγαλώσω, θέλω να μεγαλώσω, γιατί όλοι μας κάνουν να νιώθουμε ότι η γνώμη μας, ότι η ύπαρξή μας δεν έχει αξία, δεν έχει ουσία μέχρι να φτάσουμε σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Ένα από τα πιο γνωστά της βιβλία είναι «Ο θησαυρός της Βάγιας», «Τα στενά παπούτσια», «Νινέτ», από τα αγαπημένα μου, και το «Όταν ο ήλιος», όταν το είχα διαβάσει αυτό μικρή μου άρεσε πάρα πολύ. Ποια είναι όμως η Αλκυζέοι? Η Αλκυζέοι, σύντομα πριν μας κόψει το διάλειμμα και το σήμα μας, ήταν μια γυναίκα η οποία έζησε μια ζωή με πολλές ταραχές, καθώς γεννήθηκε το 1925 κατά μια περίοδο που στην Ελλάδα γινόντουσαν πάρα πολλές ανακατατάξεις. Κάτι το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ το γράψιμό της είναι το γεγονός ότι ήταν μυγάς, ήταν μισή Ελληνίδα από τον μπαμπά της και μισή Γαλλίδα από τη μαμά της. Το όνομα της μαμάς της δεν κατάφερα να το βρω εντωμεταξύ. Το κανονικό της όνομα είναι Γεωργία και Γεωργία Σαριβαξεβάνη. Πολύ δύσκολο επίθετο εντωμεταξύ, δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό. Και το γεγονός ότι είχε και μία δεύτερη καταγωγή την επηρέασε πάρα πολύ στο γράψιμό της, στην κουλτούρα της, γιατί ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει μία ξεχωριστή κουλτούρα. Στο πώς αναπτύχθηκε ως άνθρωπος, την επηρέασε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν και από τη Γαλλία και ήταν πολύ κοντά σε αυτό, διότι ξέρετε, πολλές φορές όταν κάποιος έχει δύο καταγωγές, που αυτό το βλέπουμε ειδικά πολύ συχνά στην εποχή μας, που πολλοί από εμάς είμαστε μυγάδες ή έχουμε φίλους και γνωστούς που είναι, γιατί παλιά δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Είναι σπάνιο να είσαι σε επαφή και με τις δύο καταγωγές σου. Συνήθως, ας πούμε, μπορεί να παραμελήσεις εντός εισαγωγικών την καταγωγή που, ας πούμε, αν κάποιος είναι Ελληνοαλβανός και ζει στην Ελλάδα, μπορεί να παραμελήσει λίγο την αλβανική πλευρά, εννοώντας ότι δεν ξέρει τη γλώσσα, τα έθιμα κτλ. Αυτό δεν ίσχυε. Η δυσκολία είναι συχνό φαινόμενο και λέω δυστυχώς γιατί είναι σημαντικό, είναι πολύ όμορφο να γνωρίζουμε τις κουλτούρες μας και είναι, θεωρώ τα άτομα τα οποία είναι από δύο χώρες και τρεις πολύ τυχερά, πολύ πλούσια, γιατί έρχονται σε επαφή με πολλά και είναι πολύ όμορφο. Δυστυχώς όμως αυτό είναι συχνό φαινόμενο το να μην είμαστε σε επαφή. Η Ζόρζ, η αλλιώς Γεωργία όμως, το κατεπάτησε αυτό το στερεότυπο και αγαπούσε όσο την ελληνική της πλευρά, τόσο και την γαλλική της πλευρά. Μπορούμε να πούμε ότι χάραξε πολύ έντονα το στίγμα της, την ύπαρξή της και μας έχει μεγαλώσει και εμάς και τους γονείς μας. Τη χάσαμε σχετικά πρόσφατα, ήτανε μεγάλη σε ηλικία, δηλαδή έζησε μια ζωή πλήρης ημερών και σήμερα είμαι πολύ ενθουσιασμένη να μιλήσουμε για εκείνη και για το έργο της, διότι είναι μια γυναίκα η οποία είδε τον κόσμο από τα μάτια των παιδιών και τον μετέφρασε έτσι. Δεν τον μετέφρασε από τα μάτια των μεγάλων στα μάτια των παιδιών. Και ήταν πολύ η μεγάλη υποστηρίκτρια του τα παιδιά να είναι παιδιά. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί επειδή ακριβώς βομβαρδίζουμε τα νεαρά άτομα με τόσες απαιτήσεις, βιώνουμε αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τη Βόλιο για να μην μας κόψει το σήμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή ακρόαση.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να μην σας βάλω λίγο καλοκαιρινά τραγουδάκια. Έχουμε καλοκαίρι, αύριο μπαίνει ο Ιούνιος. Είμαι πολύ χαρούμενη και παράλληλα λίγο θλιμμένη, γιατί είμαι χειμωνάκης και δεν μου αρέσει το καλοκαίρι γιατί υδρώνω. Παλιά μου άρεσε όταν είχαμε δάση και δέντρα και δεν λιώναμε. Τώρα δεν το πολύ αντέχω. Δεν είναι για μένα. Hashtag cancelled. Να χαιρετήσω τα ακροατόπουλα τα οποία εισραίουν μιλιούνια, τα φιλιά μου στην όμορφη Αθήνα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τα φιλιά μου και στα Γιάννενα, στα οποία δεν έχω πάει, αλλά θα πάω για τα Ελληνοφαουλικούμια. Και τα φιλιά μου στο όμορφο Ηράκλειο Κρήτης, όπου έχω πάει αρκετές φορές και ελπίζω να ξαναπάω σύντομα. Love Κρέτα, love Ηράκλειον. Συνεχίζοντας λοιπόν. Λέγαμε για τη Ζόρζ Σαρή, παιδιά μου. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ελληνική παιδική και εφηβική λογοτεχνία, ένα από τα πρώτα ονόματα που έρχονται στο μυαλό του καθενός και της καθεμίας από εμάς είναι η Ζόρζ Σαρή. Μία γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς συγγραφέας, αλλά μία ολόκληρη εποχή. Μέσα από τα βιβλία της κατάφερε να μιλήσει για την ιστορία, την πολιτική, τον έρωτα, τη φιλία, την οικογένεια, τη διαφορετικότητα και τα όνειρα νέων ανθρώπων. Με έναν τρόπο απίστευτα αληθινό, ανθρώπινο και βαθιά συγκινητικό. Η Ζόρζ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους. Τα έργα της δεν αντιμετώπισαν ποτέ τους νέους ως μικρούς μεγάλους, που έπρεπε απλώς να διαδεχτούν ηθικά διδάγματα. Αντίθετα, τους μίλησαν ως ισότιμους ανθρώπους που έχουν δικαιώματα να γνωρίζουν την αλήθεια για τη ζωή, την κοινωνία, την ιστορία. Και αυτό νομίζω είναι το γεγονός το οποίο με έκανε να θέλω να μιλήσω για τη συγκεκριμένη συγγραφέα σήμερα, γιατί πραγματικά το θαυμάζω αυτό και το θεωρώ εξέχουσης σημασίας. Η Ζόρζ Σαρή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925 και το πραγματικό της όνομα είναι Σαρή, Γεωργία Σαρή Βαξεβάνη. Το Σαρή Βαξεβάνη είναι ένα επίθετο, γιατί και εγώ λέω υπάρχει κάποιο λάθος. Ο πατέρας της καταγόταν από το Άιβαλί της Μικράς Ασίας, ενώ η μητέρα της ήταν Γαλλίδα. Αυτή, όπως σας είπα και πριν, η διπλή πολιτισμική της καταγωγή την επηρέασε βαθιά στη μετέπειτα προσωπικότητα, κουλτούρα και στη ζωή της γενικότερα. Μεγάλωσε σε μια εποχή γεμάτη αναταράξεις. Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου βρισκόταν σε συνεχή αναζήτηση ταυτότητας, ενώ οι πληγές της μικρασιατικής καταστροφής παρέμεναν ακόμη πιο ανοιχτές. Μέσα από το περιβάλλον της, λοιπόν, η νεαρή Γεωργία και μετέπειτα Ζόρζ είχε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες και ανέπτυξε μία έντονη ευαισθησία πολύ νωρίς απέναντι στους ανθρώπους και στα κοινωνικά προβλήματα. Η ίδια αγαπούσε πάρα πολύ το θέατρο από πολύ νωρίς. Η τέχνη, η λογοτεχνία και η αφήγηση ιστοριών ήταν οι προσλαμβάνουσες οι οποίες την έκαναν να κάνει αυτό που κάνει στη συνέχεια και ήταν αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής της. Τα χρόνια της κατοχής συμπίπτουν με την εφηβεία της Γεωργίας και ήταν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Είχαμε το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τη γερμανική κατοχή. Η Γεωργία, όπως σας είπα, τότε ήταν 15 ετών. Δεν υπήρχε έκφραση, υπήρχε πολύ μεγάλη απειλή. Ήταν στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής φοίτησε στη δραματική σχολή του Διαμάντη Ροντήρη, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους του ελληνικού θεάτρου. Παράλληλα όμως συμμετείχε ενεργά στην εθνική αντίσταση μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ. Η εμπειρία αυτή επηρέασε καθοριστικά την κοσμοθεωρία της. Η ίδια αργότερα θα μιλήσει για εκείνα τα χρόνια με έναν τρόπο που ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μας ξενίζει λίγο. Παρά τη φτώχεια, απίστευτη φτώχεια, τον φόβο, την πείνα, τα χαρακτήριζε ως χρόνια ελευθερίας και συλλογικότητας. Ίσως γιατί τότε η Γεωργία είχε την ευκαιρία να δείτε το πραγματικό πρόσωπο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε, στον πόλεμο, στην κατοχή, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου αφαιρεί όλα τα δικαιώματα, δεν υπάρχει σε ένα τίποτα, τότε φαίνεται ποιος πραγματικά είσαι ως άνθρωπος. Και θέλω να σκεφτούμε λίγο όλοι. Όλοι χωρίς, ο καθένας από εμάς, χωρίς το τίτλο του, ας πούμε, εγώ είμαι επικοινωνιολόγος. Χωρίς το πτυχίο του, χωρίς τη δουλειά του, χωρίς τον υψηλό του μισθό, το αυτοκίνητό του, ποιος είναι πραγματικά. Όταν μας αφαιρέσεις όλο αυτό το στάτους, ποιοι είμαστε πραγματικά. Εκεί φαίνεται ότι το ποιοι είμαστε έχει να κάνει με τη σχέση μας ως άνθρωποι και το τι κάνουμε όταν κλείνουν τα φώτα, τι κάνουμε όταν δεν βλέπει κανείς. Και στην κατοχή έβλεπαν όλοι, αλλά αυτό δεν τους ένοιαζε, γιατί μπήκε μπροστά το ένστικτο της επιβίωσης. Και από τη μία εύχομαι να μην το ξαναζήσουμε αυτό ποτέ ως χώρα και ως ανθρωπότητα, δεν αξίζει σε κανέναν αυτή η κατάσταση. Από την άλλη, κάνεις ένα πολύ καλό ξεσκαρτάρισμα. Και ίσως επειδή οι άνθρωποι είχαν ζήσει τόσο δύσκολα χρόνια, είχαν καταλάβει τι πάει να πει να είσαι άνθρωπος και τι πάει να πει να είσαι συνάνθρωπος. Και ίσως γι' αυτό η Ζόρζ τα είχε ως χρόνια θεμελιώδη για τη συλλογικότητα και για την ελευθερία. Την ελευθερία του πνεύματος. Για την Γεωργία, η συμμετοχή στον αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας έδωσε ένα νόημα στη ζωή της και στη ζωή μιας ολόκληρης γενιάς. Οι εμπειρίες αυτές τις οποίες απέκτησε θα περάσουν αργότερα σχεδόν αυτούσιες στα βιβλία της. Πολλά από τα έργα της αποτελούν λογοτεχνικές μαρτυρίες για την κατοχή, τον εμφύλιο και τις κοινωνικές συγκρούσεις που σημάδεψαν την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ωστόσο, επειδή η Γεωργία δεν ήταν πολύ στο ρεύμα της εποχής, εξορίστηκε στο Παρίσι. Ήταν αριστερή και το 1947, καθώς η Ελλάδα βυθιζόταν στον εμφύλιο πόλεμο, η Ζόρζ Σαρή εγκατέλειψε τη χώρα και βρέθηκε στο Παρίσι. Ήταν αυτοεξόριστη, για να το προσδιορίσω ορθότερα. Η παραμονή της εκεί διήρκησε περίπου 15 χρόνια. Στη γαλλική πρωτεύουσα συνέχισε τις σπουδές της στην Υποκριτική, στη σχολή του σπουδαίου θέατρο ανθρώπου Σαρλ Ντιλέν. Το Παρίσι εκείνης της εποχής αποτελούσε το κέντρο της ευρωπαϊκής πνευματικής ζωής. Εκεί η Σαρή ήρθε σε επαφή με νέες ιδέες, καλλιτεχνικά ρεύματα και ανθρώπους που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά της. Η ζωή της στο εξωτερικό δεν ήταν εύκολη. Ωστόσο, εκεί ορίμασε ως καλλιτέχνηδα και ως άνθρωπος. Είχε την ευκαιρία να αποφορτιστεί και να κατανοήσει όλα όσα της συνέβησαν και όλα όσα έζησε. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την ευκαιρία να χωνέψουμε αυτά που είδαμε, αυτά που βιώσαμε, και έτσι δεν μπορούμε να μάθουμε και να τα επεξεργαστούμε ποτέ. Στο Παρίσι, η Σαρή είχε αυτή την ευκαιρία. Παράλληλα, απέκτησε μια πιο ευρωπαϊκή ματιά για τα κοινωνικά ζητήματα, κάτι που αργότερα θα αποτυπωθεί έντονα στη συγγραφική της παραγωγή και στην καλλιτεχνική της πορεία. Αυτά ήταν τα πιο πρώτα χρόνια της Ζόρζ Σαρή. Πριν αρχίσει να γράφει έντονα, μάζευε εμπειρίες. Και για να γράψεις, πρέπει να μαζέψεις πολλές εμπειρίες. Πάμε να ακούσουμε L'Appuntamento και να επιστρέψουμε σε 4 λεπτά. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Και επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το πολύ ωραίο διάλειμμα από ό,τι ακούω από το Κρατόπουλο. Τους άρεσε, είχαμε θετικό feedback. Και επειδή είμαστε στο μισάωρό μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και πιο συγκεκριμένα ακούτε Διαλέξεις, μια εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία με τη Χαρούλα Παγώνα κάθε Κυριακή 3 με 5 το μεσημέρο απόγευμα. Συνεχίζοντας λοιπόν για τη Ζορζ Σαρή, αφότου από το 1947 ήταν αυτοεξόριστη στο Παρίσι και είχε την ευκαιρία να κάνει ένα reflect, να πούμε, στις εμπειρίες της και στο τι ήταν η ζωή της μέχρι τώρα. Και επίσης μπόρεσε και να συνεχίσει τις σπουδές της και να πάρει πολλά πράγματα, καθώς, όπως είπαμε, το Παρίσι ήταν η καλλιτεχνική πρωτεύουσα της εποχής. Το 1962 επέστρεψε ξανά στην Ελλάδα και συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Συμμετείχε σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές της εποχής, όπως «Το τελευταίο ψέμα», «Έγκλημα στα παρασκήνια», «Φέδρα», «Το μπλόκο», «Happy Day» και «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ως ηθοποιός διακρίθηκε για την ευαισθησία και τη φυσικότητά της. Μάλιστα, τιμήθηκε με βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για το ρόλο της στην ταινία «Έγκλημα στα παρασκήνια». Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη της κληρονομιά δεν θα ερχόταν από το θέατρο ή τον κινηματογράφο, αλλά από την λογοτεχνία. Το 1967 γράφει το πρώτο της βιβλίο, «Ο θησαυρός της Βάγιας». Σύμφωνα με την ίδια, η ιδέα γεννήθηκε σαν παιχνίδι με τα παιδιά της και τους φίλους της. Και τους φίλους των παιδιών της, συγγνώμη. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το βιβλίο θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο αγαπημένα αναγνώσματα των ελληνικών παιδικών χρόνων. Ο Θησαυρός της Βάγιας έγινε τεράστια εκδοτική επιτυχία και αργότερα μεταφέρθηκε στην τηλεόραση, κερδίζοντας ακόμη περισσότερες γενιές παιδιών. Η επιτυχία αυτή έδωσε στη Σαρή το έναυσμα να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά με τη συγγραφή. Μέχρι τη δεκαετία του 60, τα περισσότερα ελληνικά παιδικά βιβλία είχαν έντονο διδακτικό χαρακτήρα. Οι συγγραφείς, δηλαδή, συχνά παρουσίαζαν έναν ιδανικό κόσμο, όπου οι ήρωες λειτουργούσαν ως πρότυπα συμπεριφοράς. Η Ζορζ Σαρή, όμως, άλλαξε εξ ολοκλήρου αυτή τη λογική. Οι ήρωες δεν ήταν τέλειοι. Έκαναν λάθη, φοβόντουσαν, ερωτευόντουσαν, θύμωναν και αμφισβητούσαν. Ήταν παιδιά και έφηβοι που αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα. Έφερε για πρώτη φορά στην ελληνική λογοτεχνία ζητήματα όπως το διαζύγιο, οι οικογενειακές συγκρούσεις, η πολιτική, η κοινωνική αδικία, η φτώχεια, η μετανάστευση, η εφηβική αγάπη, η αναζήτηση ταυτότητας. Με αυτόν τον τρόπο συνέβαλε καθοριστικά στον εξυγχρονισμό της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας και της ελληνικής λογοτεχνίας γενικότερα. Η Ζορζ Σαρή μίλησε για θέματα τα οποία τότε δεν ήταν απλά ταμπού. Τότε δεν τόλμαγε κανείς να τα αναφέρει. Το διαζύγιο για την ελληνική κοινωνία μέχρι τη δεκαετία του 2010 ήταν ένα τεράστιο ταμπού. Μία ζώνη απαγορευτική και κάτι το οποίο άκουγες διαζύγιο και λέγες πω πω τους καημένους και λυπόσουνα τα παιδάκια τα οποία, τους συμμαθητές σου, τους συμφοιτητές σου, τους γνωστούς σου, οι οποίοι προερχόντουσαν από διαζευμένες οικογένειες. Οι οικογενειακές συγκρούσεις ήταν επίσης κάτι το οποίο δεν το συζητούσε κανείς. Η γνωστή ατάκα με την οποία έχουμε μεγαλώσει όλοι, τα ενίκο μη εν δήμο. Αντιπροσωπεύουν πλήρως την ελληνική κοινωνία, η οποία μπορεί να υποφέρει, μπορεί να τυραννιέται, όπως βάλαμε πριν και αναβήσει, αλλά αυτό δεν θα το δείξει ποτέ, γιατί πρέπει να δείχνει την τέλεια εικόνα, την τέλεια οικογένεια, αυτή που δεν έχει προβλήματα και είναι χαρούμενη, γιατί τα προβλήματα, και αν τα έχει, είναι κομμάτι αυτής, δεν είναι θέμα. Η κοινωνική αδικία, ωστόσο, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε πολύ στην ελληνική λογοτεχνία και πριν, και στην ελληνική κοινωνία σαν θέμα. Απλά η Ζορζ Σαρή έσπασε το στερεότυπο της, το να δίνουμε στα παιδιά το εξειδανικευμένο και για να μην τους δίνουμε την πραγματικότητα. γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν, δεν είναι χαζά, εμείς τα θεωρούμε χαζά. Τα σημαντικότερα έργα της είναι ο Θησαυρός της Βάγιας, είναι το βιβλίο που την καθιέρωσε. Μια πορεία έχει το θέμα ότι μια παρέα παιδιών περνά τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Αίγινα και αναζητά έναν κρυμμένο θησαυρό. Πίσω όμως από την περιπέτεια κρύβεται ένας ύμνος στη φιλία, στη συνεργασία και στη χαρά της ανακάλυψης. Μετά το ψέμα είναι από τα πιο τολμηρά βιβλία της εποχής του. Εκεί η Σαρή μιλά για το διαζύγιο και τις επιπτώσεις του στα παιδιά σε μια εποχή όπου το θέμα θεωρούταν σχεδόν, βασικά θεωρούταν, ήταν απαγορευμένο. Τα γενέθλια, ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης που εξερευνά τις αλλαγές της εφηβικής ηλικίας, τις σχέσεις με τους γονείς και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Τα στενά παπούτσια, ένα από τα πιο πολιτικά της βιβλία, θα έλεγε κανείς. Αναφέρεται στα χρόνια της δικτατορίας και της ασφικτικής κοινωνικής πραγματικότητας που βίωσαν οι νέοι της εποχής. Οι νικητές, ένα έργο που εξετάζει την περίοδο μετά τον εμφύλιο και τα τραύματα που άφησε στην ελληνική κοινωνία, τα οποία θα προσθέσω εγώ ότι είναι εμφανέστατα μέχρι και σήμερα. Νινέτ, προσωπικό αγαπημένο, ένα από τα πιο συγκινητικά βιβλία της, βασισμένο στη ζωή της αδερφής της. Το έργο τιμήθηκε με σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο και θεωρείται από τα κορυφαία της δημιουργίας της. Ο χορός της ζωής, ένα βαθιά αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, μέσα από το οποίο η συγγραφέας επιστρέφει στις αναμνήσεις της και καταγράφει σημαντικές στιγμές της ζωής της. Και αυτά θα έλεγα ότι είναι τα πιο σημαντικά της. Ως θεματικές έχει την ιστορία, τη φιλία, την οικογένεια, την ελευθερία και τα δείχνει όλα πολύ έντονα μέσα από το βιβλίο της. Πάμε τώρα να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο, «La voglia, la pancia» από Ornella Vanoni. Καλή ακρόαση!

Και επιστρέψαμε λοιπόν, σας έχω βάλει πολύ σε mood πιο ρομαντικό, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια, πάλι η αλήθεια είναι επί δύο αλήθειες. Δεν ξέρω, νιώθω ότι ταιριάζει πολύ στο καλοκαιρινό mood, όχι όμως στο mood το παιδικό Ζορζ Σαρί και μετέπειτα Ευγένιος Τριβιζάς. Πάμε να δούμε όμως λίγο τα τελευταία για τη Ζορζ Σαρί, καθώς μας μένουν άλλα 10 λεπτά για την πρώτη μας ώρα. Είπαμε ότι τα βασικά θέματα των βιβλίων της είναι η ιστορία, γιατί η Ζορζ Σαρί πιστεύει ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν... να ξέρουν ιστορία, έχουν δικαίωμα να είναι μέλος, να καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους. Γι' αυτό και στα βιβλία της μιλάει πολύ για την κατοχή, την αντίσταση, τον εμφύλιο, τη δικτατορία και πάει λέγοντας. Όπα, ναι, έλα καλό μου, συγγνώμη. Αχ, συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές, τέλος πάντων. Μετά, η φιλία, όπως είπαμε, γιατί σε όλα τα έργα της η φιλία και το να είσαι ένα αποτελούν κινητήριες δυνάμεις. Οι ήρωες της μαθαίνουν να στηρίζονται ένας τον άλλον και να αντιμετωπίζουν μαζί τις δυσκολίες. Η οικογένεια. Οι οικογένειες στα βιβλία της δεν είναι ιδανικές και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί τίποτα δεν είναι ιδανικό σε αυτή τη ζωή. Έχουν προβλήματα, συγκρούσεις, αντιθέσεις, ωστόσο αποτελούν πάντα έναν χώρο αναζήτησης, αγάπης και αποδοχής. Η ελευθερία. Ίσως το σημαντικότερο θέμα, η σημαντικότερη θεματική στο έργο της, η προσωπική της εμπειρία από την αντίσταση και την πολιτική περιπέτεια της Ελλάδος τη βοήθησε να κατανοήσει βαθιά την αξία της ελευθερίας. Αυτή η αξία διαπερνά ολόκληρο το συγγραφικό της έργο. Η γλώσσα και το ύφος της. Θα έλεγε κανείς ότι η επιτυχία της δεν οφείλεται μόνο στις θεματικές τις οποίες έχει επιλέξει. Ωστόσο, και στο ύφος και στον τόνο που έχει, το πώς απευθύνεται. Η γραφή της χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, προφορικότητα, χιούμορ, συγκίνηση, ζωντανούς διαλόγους και, όπως είπαμε, και ρεαλισμό, γιατί και σαν ηθοποιός είχε βραβευτεί για την ευαισθησία της και για το πώς μπορεί να εκφράσει, πώς μπορεί να αντικατοπτρίσει στο πρόσωπό της τα συναισθήματα. Ο αναγνώστης συχνά έχει την αίσθηση ότι ακούει μια φίλη να του αφηγείται μια ιστορία. Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο μυστικό της Ζορζ. Έγραφε χωρίς διδακτισμό, χωρίς έπαρση και χωρίς απόσταση από το κοινό της. Τώρα, όσον αφορά τις διακρίσεις και την αναγνώριση, το έργο της θυμήθηκε πολλές φορές. Προτάθηκε και το Διεθνές Βραβείο Hans Christian Andersen, τη σημαντικότερη διεθνή διάκριση της παιδικής λογοτεχνίας. Επίσης, βραβεύτηκε επανειλημμένα από τον κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και άλλους λογοτεχνικούς φορείς. Παράλληλα, υπήρξε επίτιμο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφών και αναγνωρίστηκε ως μία από τις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία. Τα τελευταία της χρόνια και ο θάνατός της. Η Ζορζ Σαρί συνέχισε να γράφει σχεδόν μέχρι το τέλος. Παρέμεινε ενεργή, δημιουργική και αγαπητή στους αναγνώστες όλων των ηλικιών. Έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουνίου του 2012, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο λογοτεχνικό αποτύπωμα. Περισσότερο από μία δεκαετία μετά το θάνατό της, τα βιβλία της εξακολουθούν να διαβάζονται, να διδάσκονται και να αγαπιούνται. Η Ζορζ Σαρί δεν έγραψε απλώς ιστορίες για παιδιά. Έγραψε ιστορίες για τον άνθρωπο. Κατέγραψε και μετέτρεψε τη δική της ζωή, γεμάτη πόλεμο, εξορία, θέατρο, αγώνες, έρωτες, φιλίες και δημιουργία, σε λογοτεχνία που συγκινεί ακόμη και σήμερα. Και ίσως αυτό να ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Ότι μίλησε στις καρδιές των νέων ανθρώπων χωρίς ποτέ να τους υποτιμήσει. Τους έδειξε ότι η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά αξίζει να τη ζεις με θάρρος, με αξιοπρέπεια, με αγάπη και ελευθερία. Γι' αυτό και η Ζορζ Σαρί δεν αποτέλεσε μόνο ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής λογοτεχνίας. Αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.
Τώρα θα ήθελα να σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το χορό της ζωής, ένα από τα πιο σημαντικά της βιβλία. Κλείνω τα μάτια. Όλα τα χρώματα με πλημμυρίζουν. Είναι φωτεινά, καθαρά, λαμπερά, σαν τις αναμνήσεις, σαν τα όνειρά μου, σαν τη ζωή μου. Σαν ίσκια αναμνήσεις πλησιάζουν γοργά. Απρόσμενος, τρελός χορός είναι ο χορός της ζωής. Οι αναμνήσεις δεν χάνονται ποτέ. Μένουν μέσα μας και συνεχίζουν να μας καθορίζουν. Αυτά τα τρία αποσπάσματα τα επέλεξα γιατί έχουν μία μεγάλη σημασία στις αναμνήσεις και στις εικόνες και το πώς τις αντιλαμβανόμαστε, το οποίο είναι ένα θέμα που προσωπικά με απασχολεί πάρα πολύ και το σκέφτομαι αρκετά συχνά και νιώθω ότι η Ζορζ Σαρή το έχει αποδώσει πολύ όμορφα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω ποτέ και εγώ να καταλάβω ακριβώς και να το καθορίσω, απλά σίγουρα μ' άρεσε πολύ η ερμηνεία της. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με κάτι 100% για να το εκτιμήσουμε. Αφού το λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για αυτή την ώρα και για τη Ζορζ Σαρή, τα συμπεράσματα δικά σας και δικά μου, τα δικά μου είναι ότι είμαι πολύ

συγκινούμε, γιατί θυμάμαι τα συναισθήματα που μου δημιουργούσε ως παιδί και όταν διαβάζω τη ζωή της ως ενήλικη, δεν ξέρω, έχει ένα πολύ γλυκό πικρό, μια πολύ γλυκό πικρή γεύση όλο αυτό. Καθώς όμως πλησιάζει καλοκαίρι και έχουμε ακόμα έναν συγγραφέα, για έναν συγγραφέα να μιλήσουμε, για τον Ευγένιο Τριβιζά, μπορούμε νομίζω όλοι να συμφωνήσουμε ότι η λογοτεχνία κάνει τις μέρες στον παράδεισο πιο κοντινές, πιο εγγύς και η σημερινή είναι ακόμα μία μέρα στον παράδεισο. Είναι όλα θέμα οπτικής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Another Day in Paradise by Phil Collins. Καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν μετά από Phil Collins και Another Day in Paradise, που λέμε και στο χωριό μου. Καλή, καθίστε να φτιάξω το μικρόφωνο. Γενικά, αν ακούτε κάποιες αντίξουες συνθήκες, να το, το φτιάξω. Εντάξει, μπράβο μου, μπράβο μου. Είναι γιατί this is a one woman show, που λέμε και στα αγγλικά, παιδιά μου. Να ξέρετε ότι αυτό το ραδιόφωνο, που σαν και αυτό λίγα υπάρχουν σε αυτή τη γη, μαθαίνει, και είμαι πολύ υπέρ αυτού, μαθαίνει στους παραγωγούς να είναι και τεχνικοί υπεύθυνοι και να τα διαχειρίζονται όλα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω τι μου στέλνετε στο chat, βάζω τη μουσική, έχω την έννοια να ανοίξω, να κλείσω το μικρόφωνο, ότι είναι όλα εντάξει στην κονσόλα και ότι ακούγομαι ok, να βλέπω ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, να κοιτάω τις σημειώσεις, να θυμάμαι τι να πω. Αυτά στα ραδιόφωνα τα άλλα, που μας λένε κάποιοι ότι είναι ραδιοφωνική παραγωγή, δεν υπάρχουν. Το Ράδιο Πάντιον είναι ένα και μοναδικό. Και σας υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή έχετε συνδεθεί στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και πιο συγκεκριμένα έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Διαλέξεις με τη Χαρούλα Παγώνα, όπου κάθε Κυριακή από τις 3 με 5 το μεσημερό απόγευμα μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Και ο σκοπός μας είναι να γελάσουμε και να μάθουμε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα δεν έχουμε γελάσει τόσο πολύ, γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Όλα τα θέματα είναι σημαντικά, απλά δεν μπόρεσα λίγο να το διακομωδήσω, γιατί μιλάμε για παιδιά και τα παιδιά για μένα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Γενικά, με όλα αυτά που είδαμε αυτό το μήνα και άνοιξα με το τυρανιέμαι, ήταν ένας δύσκολος μήνας. Καταρχάς, την Παρασκευή τα παιδάκια, δεν το λέω υποτιμητικά, δώσανε πανελλήνες, ξεκινήσανε. Και πριν γίνει αυτό, είχαμε ένα αρκετά δυσάρεστο γεγονός, μια αυτοχειρία. Δύο αυτοχειρίες, δύο πολύ νέων παιδιών. Και θυμήθηκα όταν εγώ ήμουνα στη θέση αυτών των κοριτσιών και για 2 χρόνια ήμουνα πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά, διότι ένιωθα ότι δεν αξίζω σαν άνθρωπος, επειδή δεν μπορούσα να ανταποκριθώ στην μορφή των Πανελληνίων και στη μορφή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που επιβραβεύει παπαγάλους και όχι άτομα με απορίες, ένιωθα πολύ χαζή, τολμώ να πω, και ένιωθα ότι δεν θα καταφέρω τίποτα στη ζωή μου και αυτό άργησα πάρα πολύ να το ξεπεράσω. Είναι πολύ εύκολο να νιώθουμε ότι όλα είναι μάταια. Και βασικά το έθεσα λάθος. Είναι πολύ εύκολο να φτάσεις εκεί και είναι δύσκολο να βγεις και καταλαβαίνω όλα τα άτομα τα οποία το αντιμετωπίζουν αυτό. Και γι' αυτό τον λόγο αποφάσισα να μιλήσω σήμερα για παιδική λογοτεχνία, γιατί προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι πάει λάθος. Από πού έχουν τεθεί όλες αυτές οι τόσο υψηλές απαιτήσεις. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Πραγματικά είμαι πολύ στεναχωρεμένη, με έχει καταβάλει λίγο όλο αυτό, γιατί είναι άτομα στην ηλικία μου, έχουμε 5-6 χρόνια διαφορά, άρα στην ηλικία μου, τα οποία πλέον δεν βρίσκονται σε αυτή τη ζωή για απαιτήσεις. Μπήκανε σε έναν τρόπο σκέψης πολύ άσχημο και δεν κατάφεραν να βγουν από αυτόν και γι' αυτό δεν τα κρίνω. Κρίνω όμως όλους εμάς και θα συνεχίσω λέγοντας αυτό που είπα και στην αρχή, ότι τα παιδιά δεν είναι μόνο θέμα των γονιών, των θείων, των νονών. Τα παιδιά είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Ο συνάνθρωπος είναι το μέλλον μας. Πρέπει να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι, και δεν θυμάμαι ποιος συγγραφέας το είχε πει, συγχωρέστε την αδύναμη μου μνήμη, αλλά το τέλος έχει έρθει όταν δεν πεθαίνουμε ένας για τον άλλον. Και επειδή τα παιδιά είναι το μέλλον, πρέπει να τους δώσουμε τη μέγιστη προσοχή και να τα κατανοήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και δεν χρειάζεται να είμαστε μονοπλευροί, χρειάζεται να είμαστε πολύπλευροι Και αυτό σίγουρα είναι ο επόμενος συγγραφέας που θα αναλύσουμε, ο Ευγένιος Τριβιζάς. Και γιατί τον χαρακτηρίζω πολύπλευρο, γιατί ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ένας εγκληματολόγος που βιώνει πολύ δύσκολα πράγματα, αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες εικόνες και καταστάσεις στη δουλειά του, είναι καθηγητής στην Αγγλία και γράφει παιδικά παραμύθια. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι είσαι το ένα δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι και το άλλο, γιατί το έχουμε πολύ σαν κοινωνία αυτό και με ενοχλεί. Ευγένιος Τριβιζάς, λοιπόν, ο παραμυθάς που έμαθε στα παιδιά να σκέφτονται διαφορετικά. Υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν παραμύθια, υπάρχουν συγγραφείς που διασκεδάζουν τα παιδιά και υπάρχουν ορισμένοι ελάχιστοι δημιουργοί που καταφέρνουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο. Ο Ευγένιος Τριβιζάς ανήκει ανδιαφυσβήτητα στην τελευταία κατηγορία. Με έχετε ματιάσει, δεν ξέρω ποιος. Για περισσότερα από 40 χρόνια, λοιπόν, εκατομμύρια παιδιά στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό μεγάλωσαν με τις ιστορίες του. Γνώρισαν δράκους που δεν έμοιαζαν με δράκους, λύκους που δεν ήταν κακοί, γάτες που πολεμούσαν τον ρατσισμό, φρούτα που έκαναν επαναστάσεις και στιάχτρα που ονειρευόντουσαν έναν καλύτερο κόσμο. Ο Ευγένιος Τριβιζάς δεν έγραψε απλώς παιδικά βιβλία. Δημιούργησε ολόκληρα σύμπαντα φαντασίας, μέσα στα οποία τα παιδιά μπορούσαν να ανακαλύψουν την ελευθερία, τη διαφορετικότητα, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη της σκέψης. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, των ατόμων, σε μια εποχή όπως τη δική μας? Όπως ξέρετε, πολύ συχνά συζητάμε για την απειλή της κριτικής σκέψης από μία φίλη μας, η οποία έχει εμφανιστεί πολύ πρόσφατα στη ζωή μας, την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μαγικό εργαλείο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, το οποίο μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, επειδή εμείς οι άνθρωποι είμαστε λίγο βολικά όντα και κοιτάμε πάντα την εύκολη λύση, αντί να το χρησιμοποιούμε για να γίνουμε καλύτεροι, έχει γίνει ένας από τους λόγους που βαίνουμε προς ολοταχώς προς την αυτοκαταστροφή μας. Αντί να εξελισσόμαστε, δεν σκεφτόμαστε καν και ζητάμε γρήγορες απαντήσεις. Μας κουράζει έστω και η σκέψη και κυνηγάμε απίστευτα ντοπαμίνη, αντίστοιχη εύκολη απόλαυση και δεν θέλουμε να παιδευτούμε. Έχουμε γίνει και λίγο φυγόπονοι. Και τα σκεφτόμαστε σε μια εποχή όπου βομβαρδιζόμαστε για τη διαφορετικότητα, για το οποίο είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, έχουμε γίνει πιο στερεοτυπικοί από το στερεοτυπικό. Δηλαδή, τα βλέπουμε όλα τόσο μαύρο και άσπρο, ενώ είμαστε στο σημείο του πολιτισμού, της κοινωνίας, που έχουμε μια ρευστότητα και όπως σας είπα και πριν από 2 δευτερόλεπτα, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλα τα βλέπουμε έτσι. Δηλαδή, το ότι ο Ευγένιος Τριβιζάς έγραψε πριν από πόσα χρόνια ότι οι λύκοι δεν είναι όλοι κακοί, ότι οι δράκοι δεν χρειάζεται να είναι όλοι έτσι, και είναι ακόμα αυτό επίκαιρο και πρέπει αυτό ακόμα να το μαθαίνουμε ένας στον άλλον, ενήλικες άνθρωποι, πραγματικά με ξεπερνάει. Σε αυτή την εποχή, λοιπόν, πιστεύω ότι ίσως θα ήταν πολύ σωστό και οι ενήλικες να διαβάζουν ενεργά παιδική λογοτεχνία, γιατί από ό,τι φαίνεται χρειάζεται να μάθουμε κάποια πράγματα από την αρχή. Καλά, δεν θα μιλήσω για το γεγονός ότι νέα άτομα κάθονται και ασχολούνται με τη σεξουαλικότητα και τον αυτοπροσδιορισμό άλλων ανθρώπων. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η εκπομπή μου δεν είναι πολιτική και δεν μπορώ να αναλύσω φαινόμενα. Μπορώ ωστόσο να μιλήσω γι' αυτά μέσα από τη λογοτεχνία, κάτι το οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως και θα αγαπώ για πάντα. Ο Ευγένιος Τριβιζάς για εμένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν κάνω κι εγώ παιδιά, θα αγοράσω σίγουρα τα βιβλία του και θα τα διαβάσω στα παιδιά μου και θα τους τα εξηγήσω, γιατί δείχνει πάρα πολύ το τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, και με έναν πολύ κωμικό, πολύ όμορφο τρόπο, πολύ διασκεδαστικό για τα παιδιά και για τους μεγάλους, θα έλεγα εγώ, δίνει τόσο όμορφα μαθήματα και προσαρμόζει κοινωνικές καταστάσεις, νόρμες, πολύ μεγάλες πιθανότητες σε αυτά τα σενάρια. με τόσο όμορφο τρόπο που είναι τόσο εύπεπτος για ένα παιδικό μυαλό. Και πραγματικά ίσως πρέπει να γράψεις και για ενήλικες, γιατί όπως σας είπα πριν, νιώθω ότι δεν είναι, έχουμε πάει λίγο πίσω και με αγχώνει. Πάμε να ακούσουμε λίγο Scorpions, Still Loving You, και επιστρέφουμε σε 6 λεπτά. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Και επιστρέψαμε λοιπόν μετά από Σκόρπιονς. Δεν είναι πολλές οι φορές που έχουμε βάλει Σκόρπιονς σε αυτήν την εκπομπή. Ωστόσο, το απείλευσα εγώ προσωπικά αυτό το άσμα, δεν ξέρω και εσείς τους υπόλοιπους. Και αφότου, μετά από αυτό το υπέροχο άσμα, νιώθω ότι είναι η στιγμή να πούμε λίγα παραπάνω λόγια για τον Ευγένιο. Ο Ευγένιος Τρίβιζας, το οποίο είναι το πραγματικό του όνομα, και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές, όπως και είπαμε για τη Ζορσαρή, δεν είναι το πραγματικό του όνομα, αυτό που χρησιμοποιούν όταν στη συγγραφή βιβλίων. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946, ζει ακόμα ο άνθρωπος, ζωή να έχει. Από μικρός αγαπούσε τις ιστορίες, τη λογοτεχνία και τη φαντασία. Ωστόσο, η πορεία του ακολούθησε αρχικά δεν προμήνευε ότι θα γινόταν ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στην Ευρώπη. Σπούδασε νομική, πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, αποκτώντας μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη νομική και την εγκληματολογία. Η επιστημονική του πορεία υπήρξε εντυπωσιακή. Δίδαξε εγκληματολογία και συγκριτικό ποινικό δίκαιο σε βρετανικά πανεπιστήμια και συνδέθηκε επί δεκαετίες με το Πανεπιστήμιο του Reading, ενώ υπήρξε και επισκέπτης καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάντιο μου, αχ! Ο παράδοξος συνδυασμός του Ευγένιου είναι ότι αυτό που κάνει είναι τελείως διαφορετικό, δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο επάγγελμά του και στο τι γράφει. Έχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Από τη μία πλευρά ήταν ένας διεθνώς αναγνωρισμένος εγκληματολόγος που μελετούσε εγκλήματα, βία και κοινωνικές παρεκκλήσεις. Από την άλλη δημιουργούσε παραμύθια γεμάτα χρώματα, χιούμορ, φαντασία. Ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η φαντασία αποτελεί μια μορφή ελευθερίας. Ίσως γι' αυτό τα βιβλία του δεν περιορίζονται ποτέ σε απλές παιδικές ιστορίες. Πίσω από κάθε παραμύθι κρύβεται μια βαθύτερη κοινωνική ή φιλοσοφική ιδέα. Μπορεί κανείς να πει ότι ο Τρίβιζας έφερε μια επανάσταση στα παιδικά βιβλία. Πριν τον Τρίβιζα, πολλά βιβλία, παιδικά βιβλία, με συγχωρείτε, ακολουθούσαν συγκεκριμένους κανόνες. Ο καλός ήταν πάντα καλός. Ο κακός ήταν πάντα κακός. Το τέλος, προβλέψιμο. Ο Τρίβιζας ανέτρεψε τα πάντα. Έδωσε φωνή στους κακούς, έκανε τους λύκους συμπαθητικούς, μετέτρεψε τα φρούτα σε επαναστάτες, έδωσε προσωπικότητα σε αντικείμενα, ζώα και φανταστικά πλάσματα. Πάνω απ' όλα, έμαθε στα παιδιά να αμφισβητούν τα στερεότυπα και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο επιτεύγμα του. Δεν δίδασκε τι να σκέφτονται, δίδαξε πώς να σκέφτονται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η κριτική σκέψη και η επιλογή. Διότι, αν σκεφτούμε λίγο, τα παιδιά δεν έχουν πολλές επιλογές. Δεν έχουν βασικά σχεδόν καθόλου επιλογές. Και ίσως ο λόγος που όλα τα παιδιά, όλοι οι έφηβοι προσπαθούν και σπρώχνουν το χρόνο να περάσει, να ενηλικιωθούν, να μεγαλώσουν όσο το πιο περισσότερο γίνεται, είναι για να έχουν επιλογές. Γιατί και μετά αυτό είναι ίσως και το πιο δύσκολο, γιατί όταν είσαι ενήλικας είσαι υπεύθυνος του εαυτού σου και ό,τι λάθη κάνεις είναι πάνω σου. Ενώ όταν είσαι παιδί, μπορείς να κατηγορήσεις όσο θέλεις τους γονείς σου. Παραδείγματος χάρη, το να φοιτήσεις σε μία σχολή και να αποφασίσεις ότι δεν πηγαίνεις να δώσεις τα μαθήματα και δεν πηγαίνεις τα μαθήματα, είναι δική σου επιλογή. Ενώ όταν είσαι παιδί, πηγαίνεις υποχρεωτικά κάθε μέρα στο σχολείο, δεν έχεις επιλογή να μην πας, δεν έχεις επιλογή τι θα φας, τρως ό,τι σου μαγειρεύουν οι γονείς σου. Και πάει λέγοντας, το καθένα από τα δύο έχει τη γοητεία του, θα έλεγα εγώ. Τα παιδιά όμως δεν έχουν καθόλου μα καθόλου επιλογές και υποτιμούνται πάρα πολύ. Και εμένα ως πρώην παιδί και τωρινή ενήλικας, θα ήθελα να λέω, Με πείραζε και με πειράζει πάρα πολύ η υποτίμηση που ένιωθα, ότι δεν είχα λόγο, ότι δεν είχα θέση, επειδή απλά είμαι μικρή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να είμαι στο αυτοκίνητο με τους γονείς μου και να μιλάω και ο πατέρας μου να με διακόπτει και να μιλάει από πάνω μου. Και του λέω, γιατί το κάνεις, αυτό δεν είναι ευγενικό, και μου λέει, γιατί εσύ είσαι εσύ και γιατί εγώ είμαι εγώ. Και αυτό το βιώνουν πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί άνθρωποι στο μέλλον. Και είναι μία μιμητική συμπεριφορά, γιατί και είμαι σίγουρη ότι οι γονείς του πατέρα μου το κάνανε αυτό. Αλλά όταν λέμε και ξαναλέμε ότι τα παιδιά δεν είναι πλέον παιδιά, είναι γιατί το έχουμε κάνει πολύ δύσκολο το να είσαι παιδί. Το έχουμε κάνει πολύ υποτιμητικό. Και ίσως ήταν και πιο παλιά, αλλά τώρα επειδή βομβαρδιζόμαστε με πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολλές απαιτήσεις, είναι πολύ δύσκολο να είσαι παιδί. Ειδικά όταν υπάρχει και αυτός ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός με όλους τους γονείς που το βλέπω τώρα, το πρόλαβα και εγώ λίγο, το δικό μου παιδί να τα πάει καλύτερα, το δικό μου παιδί να κάνει αυτό, εκείνο και το άλλο και να έχει 10 πτυχία σε 7 ξένες γλώσσες και να κάνει 10 αθλήματα μέχρι να τελειώσει το σχολείο. Και βλέπουμε στην πραγματικότητα των παιδιών πολύ το ασπρόμαυρο. Δηλαδή, ο Γιάννης δεν ακούει την κυρία. Ο Γιάννης είναι κακός, δεν κάνω παρέα με το Γιάννη. Η Μαρία ακούει ό,τι πει η κυρία, η Μαρία είναι καλή, δεν κάνω παρέα με τη Μαρία. Κάνω παρέα με τη Μαρία επειδή είναι καλή. Δεν έχουμε μάθει το να είσαι πολύπλευρος στα παιδιά. Και δεν το έχουμε μάθει βασικά και σαν άνθρωποι, από ό,τι βλέπω, το είπα και πριν. Και επίσης δεν μαθαίνουμε στα παιδιά να σκέφτονται, και αυτό το μαθαίνει ο Ευγένιος στα παιδιά, γιατί αν παρατηρήσετε, έχουμε βαφτίσει κάποια πράγματα καλά και κακά και όχι γιατί. Και ενοχλούμαστε όταν τα παιδιά ρωτάνε γιατί, και βασικά ενοχλούμαστε ακόμα περισσότερο όταν οι μεγάλοι ρωτάνε γιατί. Μας εκνευρίζει. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Και έτσι τα παιδιά δεν ρωτάνε ερωτήσεις και, κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους και γίνονται ticking time bombs. Και μετά λέμε, γιατί τα παιδάκια είναι έτσι, τα παιδιά πλέον είναι κακά, τα παιδιά δεν ακούνε, ενώ εμείς τους κλείνουμε διαρκώς την πόρτα και μιλάμε και από πάνω. Καταλάβατε, κατάλαβα να λέτε, τώρα ψάχνω να βρω. Τι τραγούδι να σας βάλω αμέσως μετά. Α! Λοιπόν, θα σας βάλω πάλι Ορνέλα Βανόνι, το αγαπημένο μου τραγούδι που το ακούω όταν δεν είμαι καλά, τώρα είμαι καλά, αλλά το αφιερώνω σε όσους έχουν βαθιές σκέψεις και απογοητεύονται από την κοινωνία, από τη ζωή, να μην φοβούνται, να ζουν μια ζωή χωρίς φόβο και όλα θα πάνε καλά. Πάμε να ακούσουμε «Senza paura» από Ornella Vanoni. Καλή ακρόαση.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το πολύ ευχάριστο διάλειμμα. Αχ, μου έδωσε πολύ boost ενέργειες, γιατί δεν θα είναι μια ξεκούραστη Κυριακή, ούτε ένα ιδανικό τρίμερο αυτό, παιδιά μου, δυστυχώς. Ελπίζω όμως εσείς όπου να βρίσκεστε να απολαμβάνετε την ησυχία σας, την ηρεμία σας, το φαγητό σας, τον καφέ σας, δεν ξέρω. Αυτό όλο μου θύμισε από το Power of Love. Θέλω να είμαι μαμά σου, μπαμπά σου, παππού σου, γιαγιά σου, θείο σου, θεία σου. Εγώ ελπίζω λοιπόν ότι και να κάνετε να το απολαύσετε στο έπακρον. Ένα βιβλίο όμως το οποίο εμένα, εγώ το απέλαυσα στο έπακρο ως παιδί και θεωρώ ότι πρέπει όλα τα παιδάκια να διαβάσουν και ενήλικες, του Ευγένιου Τριβιζά, είναι «Τα τρία μικρά λυκάκια». Αν υπάρχει ένα βιβλίο που έκανε τον Τριβιζά γνωστό παγκοσμίως, είναι «Τα τρία μικρά λυκάκια». Η ιστορία ανατρέπει το κλασικό παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια. Εδώ η Λύκη είναι τα θύματα. Το γουρούνι είναι ο επιθετικός χαρακτήρας. Με χιούμορ και ανατροπές, ο συγγραφέας δείχνει ότι η πραγματικότητα δεν είναι ποτέ τόσο απλή όσο φαίνεται. Το βιβλίο μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες και θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά παιδικά βιβλία διεθνώς. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει κερδίσει βραβείο Hans Christian Andersen. Καταγγέλλω, θάνατος, παρακαλώ, συγκεντρωθείτε. Η Φρουτοπία. Για όσους μεγάλωσαν στη δεκαετία του 80, εγώ δεν είχα αυτή την τύχη, δεν ήμουν καν ιδέα τότε, και του 90, η Φρουτοπία δεν είναι απλώς ένα παιδικό έργο. Είναι ανάμνηση, είναι παιδική ηλικία, είναι νοσταλγία. Στη Φρουτοπία τα φρούτα και τα λαχανικά ζουν σε μια δική τους κοινωνία χωρίς ανθρώπους. Ο κόσμος αυτός είναι γεμάτος χιούμορ, πολιτική σάτυρα, λογοπαίχνια και κοινωνικούς συμβολισμούς. Η τηλεοπτική μεταφορά της Φρουτοπίας στην ΕΡΤ γνώρισε τεράστια επιτυχία και παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες παιδικές σειρές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Και επίσης, δεν ξέρω, δηλαδή και εγώ που δεν είχα γεννηθεί, δεν υπήρξα σαν ιδέα, σαν ούτε καν να μην πω σαν τι υπήρχα τότε, η Φρουτοπία είναι κάτι με το οποίο μεγαλώσαμε και είναι, δεν ξέρω, νομίζω χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα την παιδική ηλικία. Δηλαδή, όταν ακούω Φρουτοπία, λέω πω, μου θυμίζει πολύ τα παιδικά μου χρόνια και τα παιδικά χρόνια όλων μας. Ο τρίγωνο Ψαρούλης. Ποτέ δεν μπορούσα να το πω αυτό. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του Τριβιζά. Ο τρίγωνο Ψαρούλης είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα ψάρια. Ακριβώς γι' αυτό γίνεται στόχος. Η ιστορία αποτελεί ένα μάθημα αποδοχής της διαφορετικότητας και της αυτοεκτίμησης, χωρίς διδακτισμό και χωρίς βαδύτυπες δηλώσεις. Ο Ευγένιος καταφέρει να μιλήσει στα παιδιά για τον αποκλεισμό και την κοινωνική αποδοχή. Ένα άλλο προσωπικό αγαπημένο, τα μαγικά μαξιλάρια. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό το βιβλίο είναι και το πιο πολιτικό έργο του Τριβιζά, εγώ διαφωνώ. Η ιστορία περιγράφει έναν βασιλιά που προσπαθεί να εξελίξει τα όνειρα των υπηκόων του. Τα παιδιά όμως αντιστέκονται. Το βιβλίο αποτελεί μία αλληγορία για τον αυταρχισμό, τη λογοκρισία και τη χειραγώγηση. Παρά το γεγονός ότι γράφτηκε για παιδιά, πολλοί ενήλικες το θεωρούν ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά παραμύθια της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Η τελευταία μαύρη γάτα. Αχ! Αυτή τη στιγμή χαζογελάω πάνω από το μικρόφωνο, πραγματικά, τέλος πάντων. Είναι ένα από τα πιο όρημα έργα του Τριβιζά. Μέσα από την ιστορία μιας μαύρης γάτας που διώκεται εξαιτίας του χρώματός της, ο συγγραφέας μιλά για τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, την προπαγάνδα και την κοινωνική χειραγώγηση. Το βιβλίο χρησιμοποιείται συχνά σε σχολεία, σε μορφή για συζητήσεις γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα. Δόνα Τεριδόνα. Είναι ένα από τους αγαπημένους κακούς χαρακτήρες του Τριβιζά. Η Δόνα Τεριδόνα προσπαθεί να καταστρέψει τα δόντια των παιδιών. Μέσα από το χιούμορ και την περιπέτεια, ο συγγραφέας περνά τα μηνύματα για τη σωματική υγιεινή, χωρίς να γίνεται διδακτικός. Πραγματικά, είναι τόσο τέλειο βιβλίο η Δόνα Τεριδόνα. Είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το ακούτε στη φωνή μου, χαζογελάω. Γιατί τα θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι και όταν ερχόμουν σε επαφή και μου φαινόταν τόσο φαν, τόσο υπέροχο όλο αυτό. Μέσα λοιπόν από το χιούμορ και την περιπέτεια, ο συγγραφέας περνά τα μηνύματα για τη στοματική υγιεινή, χωρίς να γίνεται επιτακτικός. Το βιβλίο μεταφράστηκε με μεταφέρθηκε στο θέατρο με μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, τώρα έχω καιρό να δω φύσα για την Δόνα Τριδόνα. Bring back Δόνα Τριδόνα. Θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Τώρα θα ακούσουμε λίγο Shade, The Moon in the Sky. Και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε τη σούμα μας, όπως κάθε Κυριακή, και να συνεχίσουμε τις ζωές μας και να συνεχίσουμε να ακούμε Ράδιο Πάντων, γιατί ακολουθεί η μοναδική, απίστευτη, υπέροχη γογοζωγράφη με την εκπομπή Soft Spot, όπου θα ακούσετε τις αγαπημένες σας soft rock μπαλάδες. Πάμε τώρα να ακούσουμε Shade, The Moon in the Sky. Καλή ακρό.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
2: Αχ, και σιγά σιγά το τέλος πλησιάζει, παιδιά μου. Τα χαρακτηριστικά της γραφής του Ευγένιου Τριβιζά είναι, θα λέγαμε, 5 αυτά που τον κάνουν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πρώτον, έχει μία αστήρευτη φαντασία, το οποίο το έχω πει 10 φορές σήμερα. Δεύτερον, το απίστευτο χιούμορ, το οποίο το συνδέει πολύ καλά με αυτή τη φαντασία. Τρίτον, όλες οι ιστορίες είναι γεμάτες ανατροπές και δεν είναι στερεοτυπικές. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα προσμένει κανείς. Τέταρτον, έχει πολύ βρηματικά λογοπαίχνια. Και πέμπτον, είναι η βαθιά πίστη στην νοημοσύνη των παιδιών. Γιατί όπως και η Ζόρζ, ο Ευγένιος Τριβιζάς πιστεύει πολύ στα παιδιά και δεν τα θεωρεί χαζά, τα θεωρεί πανέξυπνα και τους φέρεται όπως τους αξίζει. Και γι' αυτό του έχω και μία ιδιαίτερη αδυναμία. Δεν έγραφε ποτέ σαν να απευθυνόταν σε ανθρώπους που ξέρουν λιγότερα. Έγραφε σαν να απευθυνόταν σε ανθρώπους που μπορούν να φανταστούν περισσότερα. Όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση, τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και κυκλοφορούν σε πολλές χώρες του κόσμου. Έχει υπάρξει υποψήφιος και φιναλίστ για σημαντικές διεθνείς διακρίσεις παιδικής λογοτεχνίας, μεταξύ και των οποίων το βραβείο Hans Christian Andersen. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κέρδισε. Θάνατος, πλαγάνω, αλλά ντροπή που δεν το δώσανε. Η επιτυχία του δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Ο Τριβιζάς θεωρείται σήμερα ένας από τους ελάχιστους Έλληνες συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας με πραγματική διεθνής απήχηση. Έχει μια πολύ μεγάλη κληρονομιά και έχει καταφέρει κάτι το εξαιρετικά δύσκολο, να μεγαλώσει γενιές παιδιών χωρίς να τους κουνήσει ποτέ το δάχτυλο. Να τους μιλήσει για το ρατσισμό, την εξουσία, την ελευθερία, τη διαφορετικότητα και τη δημοκρατία μέσα από τα ψάρια, τις γάτες, τους λύκους, τα φρούτα και τους δράκους. Οι ιστορίες του παραμένουν ευκαιρίες να καταλάβει κάποιος το πόσο επίκαιρο είναι, το πόσο επίκαιρες είναι, γιατί δεν μιλούν μόνο για παιδιά. Μιλούν για την ανθρώπινη κοινωνία. Και ίσως γι' αυτό τα βιβλία του συνεχίζουν να διαβάζονται με τον ίδιο ενθουσιασμό από παιδιά, γονείς και παππούδες. Γιατί ο Ευγένιος Τριβιζάς δεν έγραψε απλώς παραμύθια, έγραψε έναν ολόκληρο τρόπο να βλέπεις τον κόσμο. Άφωνη για αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά, δεν ξέρω, όταν γίνω μαμά, είναι σίγουρα ένας από τους συγγραφείς που θα πάρω για να διαβάσω στα παιδιά μου και θα τους μάθω. Γιατί, όπως είπα, μαθαίνει την κριτική σκέψη και είναι πολύ κατά των στερεοτύπων. Και χαίρομαι που είναι ένας τόσο ανοιχτό μυαλός άνθρωπος. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει στη ζωή του τόσο πολύ και έχει ταξιδέψει. Απλά δυστυχώς και άλλοι έχουν σπουδάσει και έχουν ταξιδέψει και είναι ρατσιστές και ομοφοβικοί και πάει λέγοντας πολύ κακά πράγματα. Εδώ σιγά σιγά η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της, ωστόσο πριν σας χαιρετήσω θα σας βάλω ένα πολύ χαρούμενο τραγουδάκι, το Λαγκάτα. Είναι 2 λεπτά να το ακούσουμε, να χαρούμε και μετά θα σας κάνω την αποφώνησή μας, θα σας χαιρετήσω για να περιμένουμε τι γογό. Πάμε να ακούσουμε Λαγκάτα από Τζίνο Παόλι. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Και επιστρέψαμε λοιπόν με πολύ χαρά, όχι γιατί τελειώνουμε, αλλά γιατί ένιωσα ότι αυτές οι 2 ώρες και αυτή η εκπομπή μας ήταν εξαιρετικά παραγωγική και την απέλαυσα πραγματικά πάρα πολύ. Γελάω γιατί σήμερα που είπα να μην σας πω για το chat, κάποιοι παλιοί και πιστοί ακροατές μπήκατε και έχουμε μία αφιέρωση. Παρακολουθούμε την εκπομπή σας με τεράστια προσήλωση Σύλλογος Κοφών Αχαρνών. Τα φιλιά μου στο Σύλλογο Κοφών Αχαρνών που μας ακούει με μεγάλη προσήλωση. Εδώ ήρθε η ώρα λοιπόν εγώ να σας αποχαιρετήσω. Ήμουνα η Χαρούλα Παγώνα και ακούσατε την εκπομπή Διαλέξεις. Έχετε συντονιστεί στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και ακολουθεί η γογοζωγράφου, η απίστευτη και πολύ αγαπημένη μου γογοζωγράφου, με την εκπομπή Soft Spot, με τις αγαπημένες σας soft rock παλάντες. Καλό Σαββατο, καλό τριήμερο βασικά. Καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο και καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα για αύριο. Φίλια πολλά και πάμε, θα σας βάλω τώρα Silver Springs by Fleetwood Mac. Γιατί έχουμε και μία παραπάνω ροκιά πάνω μας σήμερα. Καλή ακρόαση, παιδιά μου, και καλή συνέχεια.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Μουσική Διάλογη, στα μικρόφωνά σας όπως και κάθε Κυριακή, η Θάλια Στάθη και η Βάσια Σπανουδάκη. Καλησπέρα, Βάσια.
1: Καλησπέρα και από μένα. Είπες κάθε Κυριακή, εγώ νόμιζα ότι είναι Σάββατο, ίσως επειδή αύριο είναι αργία.
0: Έχω κι εγώ αυτή την αίσθηση πάντα όταν είναι αργία, λίγο μετά από Σαββατοκύριακο. Λίγο χάνω τις μέρες και τις μπερδεύω μεταξύ τους. Έχω λίγο έτσι μια σύγχυση στο μυαλό μου.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάθε μέρα.
1: Κυριακή λοιπόν. Κυριακή με πολύ καλό καιρό θα πω. Τριήμερο να πάμε για μπάνια. Είπα εγώ που λιώνω σπίτι. Και η ώρα είναι περίπου, το είπαμε, η ώρα είναι περίπου 6 και 6 είναι αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Άμα ήταν 6 το πρωί, θα έλεγα κάντε μια ευχή, αλλά τώρα είναι 18 και 6.
0: Ναι, όντως.
1: Δεν πειράζει. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και τη σημερινή μας θεματολογία, να υπενθυμίσουμε πως μας ακούτε από το radiopandion.com και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Radio Pandion, με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε και το Radio Pandion Sports, φυσικά, για το αθλητικό τμήμα του σταθμού μας και εμάς, τους μουσικούς διαλόγους, μουσική κατ' παύλα διάλογοι, με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, με ελληνικούς χαρακτήρες, μουσική διάλογοι, Radio Pandion στο Spotify, που ανεβαίνουν on demand τα αφιερώματα και θεματικές μας, οι θεματικές μας βασικά, γιατί αφιερώματα δεν κάνουμε. Ακριβώς. Και από τη μελοποιημένη ποιήση, λοιπόν, και από τη σχέση της μουσικής με τις άλλες τέχνες, θα πάμε σε κάποια άλλη σχέση, Θάλια.
0: Βάσια. Σήμερα, λοιπόν, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη για τη συγκεκριμένη θεματική, γιατί έτσι την δουλεύαμε αρκετά στο μυαλό μας, προσπαθούσαμε να βρούμε τραγούδια που να την περιγράφουν. Θα μιλήσουμε, λοιπόν, για τη σχέση της μουσικής.
1: Παραβρήκαμε, βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Και θέλεις να πεις την πολύ εύστοχη φράση που είπες.
1: Την έλεγα πιο μετά.
0: Δεν πειράζει, πες πιο μετά.
1: Είχαμε το δίλημα αν θα βάλουμε, ποιο τραγούδι θα βάλουμε από τρύπες.
0: Ναι.
1: Τώρα, βέβαια, δεν ξέρετε ποια είναι η θεματολογία ακόμα. Αλλά ήμασταν ανάμεσα στη γιορτή και το Δε Χωράς Πουθενά. Και γυρνάει. Και ήθελε η Θάλια το Δε Χωράς Πουθενά. Και λέω, με τόσα τραγούδια που έχουμε, θα μας τραγουδάνε τα τραγούδια Δε Χωράς. Θα αρχίσουν να τραγουδάνε τα τραγούδια Δε Χωράς Πουθενά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά δεσμευόμαστε αυτή τη φορά, επειδή σιγά-σιγά τώρα είναι και καλοκαίρι και θα φτάσουμε και. Θα κλείσει ο κύκλος των εκπομπών μας. Δεσμευόμαστε να ανεβάσουμε επιτέλους αυτές τις λίστες, τις μουσικές. Από κάθε εκπομπή.
0: Τις έχουμε τάξει αυτές.
1: Τις έχουμε τάξει. Έχω φτιάξει μία, νομίζω, από όλες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Καθ' αρχή.
1: Πόσες είναι μέχρι τώρα, 13.
0: Εντάξει, καλή αρχή.
1: Όχι, παραπάνω είναι.
0: Ναι, είναι παραπάνω.
1: 16.
0: Μήπως να πούμε και τη σχέση που θα μιλήσουμε
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, καλύτερα νομίζω. Να περιμένετε τις λίστες πάντως, γιατί είναι ουσιαστικά τα τραγούδια που ακούμε στις εκπομπές, συν κάποια ακόμα που δεν μπόρεσαν να ακουστούν στον αέρα και θεωρούμε ότι ταιριάζουν με την κάθε θεματική.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση της μουσικής με την φιλοσοφία. Το πώς μπορεί να μας περάσει μηνύματα για τη ζωή, να μας διδάξει κάποια πράγματα. Ξεκινήσαμε έτσι με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ αγαπημένο του Σοκράτη Μάλαμα, το Θαύμα.
1: Που... Σε στίχους του Αλκαλκίδη.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Που νομίζω ότι έτσι ανοίγει πάρα πολύ όμορφα τη σημερινή μας εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε ένα τραγούδι.
1: Και να ξεκινήσουμε.
0: Και να ξεκινήσουμε.
1: Μπράβο. Μας, μετά, όπως και κάθε φορά. Οπότε έρχεται η Ματίνα Σπό να μας τραγουδήσει τις μεταμορφώσεις σε αυτή τη διασκευή στο τραγούδι του Πλάση Μονάτσου.

0: Αυτή ήταν η Ματίνα, σου πω, στις μεταμορφώσεις. Και ξεκινάμε κάπως, λοιπόν, τη συζήτηση για τα τραγούδια αυτά που στοχάζονται κάπως, θα πω, πάνω στη ζωή. Και ξεκινήσαμε, έχουμε ήδη γράψει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ερωτήσεις που περίπου είναι ο σκέλετος της εκπομπής μας και θα συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Οπότε, ξεκινήσαμε να λέμε ότι ουσιαστικά, βασικά, ξέρεις, εγώ θα ρωτήσω μόνο από τον τίτλο. Πώς συνδέονται, θα λέει, η μουσική με τη φιλοσοφία?
1: Νομίζω από μόνη της η μουσική είναι ένα είδος φιλοσοφίας. Και τα τραγούδια δηλαδή έχουν μέσα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να γράψει ένα τραγούδι προκειμένου να περάσει ένα μήνυμα, είναι σαν να αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο τη σκέψη του, σαν να θέλει να περάσει, ιδίω όταν είναι επειδή μου ένα διδακτικό κομμάτι. Θεωρώ ότι αυτούσια η διαδικασία του να μπεις, να δημιουργήσεις κάτι, έχει από μέσα της ένα υπόβαθρο το οποίο λέει πάρα πολλά, τέλος πάντων, για την φιλοσοφία και την ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου. Οπότε πιστεύω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους αρχικά.
0: Εγώ θα πω ότι η τέχνη, αυτό ακριβώς, όπως και γιατί και η μουσική είναι μια τέχνη, εφόσον γίνεται από ανθρώπους, περιέχει με κάποιον τρόπο μέσα φιλοσοφία. Αρχικά εδώ να πούμε, γιατί το θυμάμαι και από το μάθημα του σχολείου. Τότε, ναι. Στο μάθημα του σχολείου δεν θυμάσαι που ρωτούσαμε αν είναι χρήσιμο ή όχι.
1: Να φιλοσοφούμε.
0: Να φιλοσοφούμε. Mm. Και θυμάμαι ότι είχα μια διαφωνία με μια κοπέλα, γιατί μου έλεγε: εγώ δεν το θεωρώ χρήσιμο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι με τη φιλοσοφία. Η συγκεκριμένη, δεν μπορώ να πω ότι ήταν, θυμάμαι, και αρκετά θρησκευόμενη. Και λέω ότι π.χ. το ότι εσύ πιστεύεις σε μια θρησκεία, δεν έχει αυτή η θρησκεία μέσα μια φιλοσοφία.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Φιλοσοφία, η φιλοσοφία του χριστιανισμού. Αυτό που... Δηλαδή, οπότε, η φιλοσοφία δεν είναι κάτι άπιαστο, κάτι ελιτίστικο, κάτι κάποιοι που λένε...
1: Ή και κάτι άχρηστο, όπως θεωρούν πάρα πολύ.
0: Δεν είναι, λέμε, 10 αερολογίες. Είναι, δηλαδή, ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που προσεγγίζεις τον κόσμο και τα ερωτήματα. Είναι φιλοσοφία, οπότε και η μουσική δεν θα μπορούσε, εφόσον μιλάει για τη ζωή, εφόσον γίνεται από ανθρώπους, δεν θα μπορούσε να μην έχει μέσα φιλοσοφία. Να μην έχει μέσα μηνύματα, να μην αναρωτιέται. Γιατί πάνω απ' όλα η φιλοσοφία θέτει ερωτήματα πριν τα απαντήσει.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ περισσότερο από το να τα απαντήσει, θα πω.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και νομίζω ότι η μουσική είναι τόσο μέσα στη ζωή μας και ότι δεν καταλαβαίνουμε πόσο μέσα στη ζωή μας είναι και η φιλοσοφία μέσα από τη μουσική και μέσα από τα πράγματα που κάνουμε. Γιατί θεωρώ ότι από τη στιγμή που είμαστε κοινωνικά όντα, από τη στιγμή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ότι κατά κάποιο τρόπο ό,τι επιλέγουμε να κάνουμε έχει μέσα μια φιλοσοφία, είτε είναι προσωπική δική μας, που μας κατευθύνει σαν ανθρώπους, συγγνώμη σε χτύπησα, είτε είναι λίγο πιο, ας πούμε, συλλογική, θα το ονομάσω, λίγο εσφαλμένα ίσως, αλλά ναι.
0: Προσπαθώ λίγο να σε καταλάβω, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ούτε και, εγώ με καταλαβαίνω, είναι η αλήθεια.
0: Ταυτίστηκα με αυτό.
1: Πολύ δεν πειράζει.
0: Παντελούνι.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ασχετό.
1: Δεν το βλέπετε, αλλά δεν πειράζει. Φανταστείτε το. Τέλος πάντων, αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι οτιδήποτε κάνουμε είναι κατά κάποιο τρόπο μία αντανάκλαση είτε της προσωπικής μας φιλοσοφίας που μας κατευθύνει σαν ανθρώπους. Δηλαδή, για κάποια πράγματα μπορεί να έχουμε διαφορετικά, ας πούμε,
0: διαφορετική οπτική,
1: όχι άποψη. Καλύτερα η οπτική. Μ' αρέσει πιο πολύ σαν λέξη. Και σε κάποια άλλα να έχουμε λίγο πιο κοινή. Κάπως έτσι το έχω λίγο στο μυαλό μου.
0: Κοίτα, και η φιλοσοφία δεν γίνεται στο κενό, δεν είναι απλά κάθε.
1: Αυτό,
0: τώρα,
1: αυτό
0: και
1: εννοώ.
0: Και σκέφτομαι. Θέλω να πω, θέτεις ερωτήματα, στοχάζεις, σε παρατηρείς. Γιατί και οι απαντήσεις, ας πούμε, στο. Βασικά, και ιστορικά να το πάρεις και όλη η επιστήμη και οτιδήποτε κάνουμε και κάθε τομέα της ζωής. Είναι φιλοσοφία.
1: Ναι, ούτε
0: φιλοσοφία ξεκίνησε. Οπότε είναι και κάτι πολύ πρακτικό ταυτόχρονα. Δεν είναι απλά κάθομαι και σκέφτομαι. Το πώς θα κάνεις επιστήμη, επιστημολογία, το πώς. Πώς
1: θα προσεγγίσεις τα πράγματα, μπράβο.
0: Τα πράγματα. Έχει μέσα φιλοσοφία. Οπότε νομίζω μέσα από αυτή τη συζήτηση για την αξία της φιλοσοφίας και το πώς υπάρχει μέσα στη μουσική, μπορούμε να περάσουμε, να ακούσουμε τον Βύρο Ματσουράπη να μας λέει κάποια πάρα πολύ ωραία λόγια. Αλλά θα τα συζητήσουμε μετά, γιατί θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Κρίσος». Και θα το συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Και μαζί με το γκρίσο του Βίρονα Τσουράπη ακούσαμε και το Ζεβετιζάζ και νομίζω ότι κάπως αυτά τα τραγούδια μας έφεραν κάτι κοινό στο μυαλό και αυτό το βάλαμε γιατί έχουν μέσα... σου δείχνουν ρε παιδί μου, έχουν έναν τρόπο θέαση των πραγμάτων, να το πούμε. Χωρίς να σου δίνει και θα το συνδέσω με τη... Δεν θα κάνω ακόμα την ερώτηση της επόμενης ώρας, αλλά θα το συνδέσω με την επόμενη ώρα, γιατί χωρίς να σου λένε τι να κάνεις, μιλώντας προσωπικά, εκφράζουν ένα...
1: Γενικά. Αυτό που έλεγα εγώ πριν, ότι μια γενική, ας πούμε...
0: Εκφράζουν μια στάση απέναντι στη ζωή.
1: Ακριβώς. Μια γενική οπτική, όπως είπαμε
0: μια
1: πριν.
0: Μια στάση απέναντι στη ζωή, mm-hmm. στην ευτυχία και... πώς να το πω...
1: Πιο αφηρημένο.
0: Στα τραγούδια, επειδή είπαμε και πριν ποια ερωτήματα μπορούν να αγγίξουν τα τραγούδια και επειδή η φιλοσοφία μπορεί να δείξει ερωτήματα σχετικά με τη ζωή, το θάνατο, το νόημα, την ελευθερία, όλες αυτές τις έννοιες. Οπότε και εδώ πέρα έχει έναν τρόπο θέαση των πραγμάτων. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που περιγράφει, ας πούμε, ο Βίρονα στα απλά πράγματα. Mm. Και είναι αυτά που έχουν μεγαλύτερη αξία από τα κοσμήματα, από τα υλικά αγαθά και από οτιδήποτε. Όπως αντίστοιχα και η Ζάζ εδώ πέρα, αυτό που λέει και νομίζω ότι συνοψίζει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία το νόημα, ότι θέλω... Ξέχασα τι λέει. Θέλω αγάπη, χαρά και καλή διάθεση. Δεν είναι τα λεφτά σας που θα με κάνουν ευτυχισμένη. Εγώ θέλω να πεθάνω με το χέρι στην καρδιά. Κάνω και ακριβή μετάφραση των στίχων, αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι στίχοι του τραγουδιού από το ρεφρέν περιγράφουν όλο το νόημα που θέλει να περάσει το τραγούδι και κάπως έτσι, χωρίς να το περάσει το τραγούδι ως φιλοσοφία, χωρίς να το περάσει ως μήνυμα, χωρίς να γίνει διδακτικό, σου δείχνει κάτι, έναν τρόπο θέασης, πώς βλέπει αυτός ο άνθρωπος τον κόσμο.
1: Και σε βάζει κατά κάποιο τρόπο λίγο να σκεφτείς και να στοχαστείς τι σημαίνει για σένα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο τραγούδι, η ευτυχία, με πώς εκφράζεται και λίγο. Σε βάζεις αυτό τη διαδικασία σκέψης και αναστοχασμού.
0: Σε κάνει να σκεφτείς. Δηλαδή, τα τραγούδια αυτά δεν είναι ότι θα σου πούνε απαραίτητα κάτι.
1: Ναι.
0: Θα σε κάνουν να σκεφτείς, να θα σ' αρέσει, θα ταυτιστείς, θα ζήσεις με αυτόν τον τρόπο λίγο διαφορετικό. Κάπως
1: σε αγγίζουν.
0: Σε αγγίζουν. Και νομίζω ότι όταν κάτι σε συγκινεί και σου προκαλεί συναισθήματα, δεν μπορεί να μην σε κάνει και να σκεφτείς.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Οπότε νομίζω μπορούμε να κλείσουμε αυτό το μισάωρο και αυτή τη συζήτηση και να πάμε έτσι σε λίγο πιο κάτι συγκεκριμένο στο επόμενο μισάωρο.
1: Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει μπει και έχει βγει από
0: πολλές λίστες, οπότε τώρα προσπαθήσαμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή λέμε τώρα αν βγει ένα τραγούδι δεν θα είναι αυτό, γιατί θα κλείσουμε το μισάωρο ακούγοντας Τίνα Τάσα Μποφίλιου να μας τραγουδάει τις 100 μικρές ανάσες.

Τι εχθροί που εμποδιαβάζουν διαρκώς το πέρασμά σου. Όμως δεν σκέφτηκες ποτέ πώς είναι η σκέψη σου κουτέ που σου μικραίνει συνεχώς το αναστημά σου. Το αναστημά σου ξανά πνίγηκες πάλι

χωρίς βαλίτσα ούτε παλτό, να περιμένεις κάποιο τρένο που δεν θα έρθει. Πότε θα μάθεις πως ο νους εκτός από τους ουρανούς μπορεί φαντάσματα και κόλαση.

λάστιμα στον καιρό. Πώς γίνεται να ξεκινάς μακρύ ταξίδι στο χιονιά, χωρίς παλτό, χωρίς δαλκά, χωρίς ελπίδα. Άγρια θηρία θα σε βρουν

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το break, Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, στην εκπομπή Μουσική Διάλογη, όπου σήμερα έχουμε ανοίξει αυτή την πάρα πολύ όμορφη θεματική που μιλάμε για την σχέση της μουσικής με τη φιλοσοφία.
1: Ναι, τραγούδια που περιέχουν με κάποιο τρόπο φιλοσοφία που μας κάνουν να δούμε, λέγαμε ότι αυτά τα τραγούδια μας κάνουν να σκεφτούμε πάνω στη ζωή και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μισάωρο με μία ερώτηση. Αρχικά ακούσαμε το τραγούδι «Μέσα σε ένα κουτάλι νερό», σε στίχους... Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι είναι η μουσική του Μάριου Στρόφαλη και η στίχη ναι. του Λέα Θωμόπουλου. Και...
0: Θα το διασταυρώσουμε βέβαια.
1: Όχι, δεν θυμάμαι, το διασταύρωσα.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα το ακούσαμε και από την ερμηνεία του ίδιου
0: ναι.
1: του Μάριου Στρόφαλη. Και παίρνει το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, γιατί όπως είπαμε, τα τραγούδια μας κάνουν να σκεφτούμε. Μας δείχνουν έναν τρόπο θέασης των πραγμάτων, μας προκαλούν ερωτήματα και περιέχουν με κάποιο τρόπο φιλοσοφία. Εμείς μέσα σε αυτά λοιπόν σκεφτήκαμε και τραγούδια τα οποία είναι διδακτικά.
0: Ναι.
1: Τι εννοούμε όμως λέγοντας διδακτικά, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στα διδακτικά. Τι πάει να πει διδακτικό? Υπάρχουν τραγούδια που σου δείχνουν τραγούδια, όχι και γενικά τραγούδια, και γενικά στην τέχνη και γενικά στη ζωή. Μπορεί κάποιος να σου πει κάνε αυτό, υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Τι σημαίνει το διδακτικό? Δεν το λέω για να απαντήσεις ναι. τώρα, γιατί θα απαντήσεις όλη την
0: ναι.
1: εκπομπή.
0: Ισχύει.
1: Αλλά...
0: Το σκέφτομαι, είναι η αλήθεια ακόμα. Αλλά πιο γενικά για μένα όταν ακούω μουσική και διδακτικό, το επίθετο διδακτικός, πιο πολύ μου έρχεται στο μυαλό η παρακίνηση λίγο να σου προσφέρει. Να σε νουθετήσει λίγο, να σου προσφέρει μια διαφορετική οπτική. Όχι να σε διατάξει εντός πολλών εισαγωγικών τι
1: Κοίτα,
0: να κάνεις.
1: Και το νουθετήσει εμένα δεν μ' αρέσει σαν λέξη εδώ πέρα. Και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να σου πει τι να κάνεις.
0: Δεν το έχω τόσο στο μυαλό μου με το να σου πει τι να κάνεις, αλλά περισσότερο στο να σου
1: δηλαδή, μπορεί κάποιος
0: προσφέρει
1: να σου
0: μια διαφορετική οπτική.
1: Αυτό, να σου δώσει μια οπτική. Αλλά να σε συνοδέψει, να σε βοηθήσει, θα μ' άρεσε πιο πολύ να σε βοηθήσει, αλλά στο κάτω-κάτω δεν είναι άλλο πράγμα το να σου πει κάποιος τι να κάνεις από το να βρεις εσύ νόημα, ας πούμε, σε ένα στίχο, σε ένα τρόπο ζωής, σε οτιδήποτε. Και γιατί ξεκινήσαμε π.χ. με το «Μέσα σε ένα κουτάλι νερό». Και άκου τώρα να δεις τι είχα γράψει κάποια στιγμή. Παρόλο που συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την προσέγγιση του τραγουδιού και ότι έχει να κάνει πολύ, έχουν να κάνει πολλά και με το πώς βλέπεις τα πράγματα και πόσες φορές πνιγόμαστε όντως σε μια κουταλιά νερό. Αλλά θυμάμαι κάποια στιγμή που είχα γράψει ότι σκέψου πόσο μικρός και ασήμαντος μπορεί να νιώθει κάποιος για να πνίγεται σε μια κουταλιά νερό. Και κάπως έχει σκέφτομαι ρε παιδί μου ότι μπορεί να διαβάσεις, να
0: μελετήσεις, να ασχοληθείς,
1: να σκεφτείς και να δεις έναν τρόπο θέση των πραγματών και μπορεί κάποιος να σου πει ότι όντως είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι τα πράγματα, μπορείς, αλλά δεν είναι να θα πεις σε κάποιον δες το διαφορετικά,
0: ναι.
1: δεν θα βοηθήσει κάποιον να το πεις δες το διαφορετικά, θα το δεις διαφορετικά.
0: Ναι,
1: δεν
0: το
1: πάει
0: ακούω.
1: Ακριβώς έτσι. Πάνω απ' όλα μπορείς να αναγνωρίσεις το τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, τι είναι αυτό που νιώθεις και πώς το βλέπεις, ώστε να μπορέσεις, ναι, μετά να το δεις και διαφορετικά και να μείνεις κολλημένος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να φοβάσαι πράγματα και να σε αγχώνουν πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν. Αυτό είναι πολύ βασικό. Όλοι μας αγχωνόμαστε και φοβόμαστε για πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν θα συμβούν και ποτέ. Ή που και να συμβούν, so what.
0: Ναι, ισχύει.
1: Όμως δεν είναι το θέμα να πεις εντάξει, δεν θα με αγχώνει, δεν θα με φοβίζει. Πόσες φορές βοήθησε το ναι. να αγχώνεσαι. Είναι να το αναγνωρίσεις και να μπορέσεις να το διαχειριστείς ναι. με κάποιο τρόπο. Και θα τελειώσω λέγοντας, γιατί το πήρα μονότερμα.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις.
1: Κάποιες φορές λέω και επίτηδες πράγματα τα οποία ξέρω ότι είναι υπερβολικά στον τόπο που σκέφτομαι κάποια πράγματα. Γιατί συνειδητοποιώ εκείνη τη στιγμή ότι λέγοντάς το, από τη στιγμή που δεν το ξέρεις, θα πω κάτι που μπορεί να με αγχώνει, μπορεί να με φοβίζει, το οποίο ξέρω ότι είναι υπερβολή. Αλλά λέγοντάς το, μπορώ να δω τι είναι αυτό που με αγχώνει και με φοβίζει.
0: Σαν να το.
1: Και να το αναγνωρίσω.
0: Φέρνεις πιο κοντά σου κατά κάποιο
1: ναι,
0: τρόπο.
1: Το αναγνωρίζω.
0: Okay.
1: Ξέρω ότι δεν είναι αλήθεια και ότι πιθανότατα αυτό δεν θα συμβεί, αλλά θα το διαχειριστώ. Και έτσι θα καταλήξω να μην πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό.
0: Είναι θεμητό πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω από όλα αυτά που λες. Το ακούω. Ναι, με έχεις καλύψει. Οπότε νομίζω μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
1: Μπορούμε
0: μ' αρέσει πάρα πολύ το επόμενο τραγούδι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας πούμε όμως και στο επόμενο τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο, Βασικά θα το πω μετά.
0: Ωραία.
1: Οπότε, πριν πω αυτό που θέλω να πω, θα βάλω μια ανατελεία, γιατί γενικά δεν βάζω γλώσσα μέσα από ό,τι έχετε καταλάβει σε αυτή την εκπομπή. Και γενικότερα, αν με γνωρίσετε, έτσι είμαι. Μην με γνωρίσετε, δεν το συστήνω.
0: Οπότε... Όχι, εμείς το συστήνουμε.
1: Εντάξει, ό,τι πει στάλια μου. Είναι γιατί και εσύ είσαι έτσι, καταλαβαίνω.
0: Ναι. Όμοιος ομοίο. Είδες φιλοσοφία πώς ταιριάζει.
1: Οπότε θα ακούσουμε Πυρηνή Λέλαπα και Αλεξάνδρα Μάγκου στο τραγούδι Τα χρόνια δεν γυρνάνε.

0: κοίταξε γύρω σου, γιατί τα χρόνια δεν γυρνάνε λοιπόν. Μας τραγούδησαν εδώ Πυρήνη Λαλαπά και Αλεξάνδρα Μάγκου. Και για να κλείσω αυτό λοιπόν που έλεγα και πριν, ότι και εδώ λέει κοίτα να ζήσεις τη ζωή σου τώρα που την έχεις και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σωστό.
1: Πάρα πολύ λογικό κιόλας.
0: Και γιατί όντως τώρα που την έχεις, γιατί δεν θα την έχεις και για πάντα τη ζωή σου. Και πολλές φορές σπαταλάμε το χρόνο μας χωρίς ουσία. Θα πω, αλλά δεν είναι ότι απλά θα το πει σε κάποιον, ωραία, μωρέ, εντάξει, ζήσε τη ζωή σου. Και απλά θα το κάνει. Είναι όλο και μια προσπάθεια. Δηλαδή, και καταλήγω λοιπόν ότι και αυτά τα τραγούδια και η τέχνη και η φιλοσοφία και οτιδήποτε που το λέμε διδακτικό, δεν είναι διδακτικό γιατί μας λέει, δεν μπορεί να μας πει κανένα, δύο, τρία. Μας προσφέρει μια παρηγοριά, μια προοπτική.
1: Ναι, και σίγουρα αυτό μπορεί να είναι και
0: κάποιες ίσως έναν γενικό δρόμο, ας πούμε. Αυτό, έναν τρόπο θέσης γενικό, μια προσέγγιση, την οποία όμως μετά πιο συγκεκριμένα την ακολουθείς εσύ όπως σου ταιριάζει.
1: Ακριβώς. Γιατί προφανώς ότι δεν μπορεί να σημαίνει και το ίδιο πράγμα για τον κάθε άνθρωπο, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Είχα, ας πούμε.
0: Διαφορετική και ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και υπάρχει κάπως μια κοινή βάση.
1: Ναι,
0: αλλά
1: συμφωνώ.
0: Αλλά ταυτόχρονα εμένα μου αρέσει τώρα. Διαφωνώ, εσένα σου αρέσει να διαβάζεις βιβλία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό που θα φέρει σε μένα την ευτυχία, άλλο σε σένα.
1: Είχα τη χαρά την Παρασκευή να με φιλοξενήσει στην εκπομπή ένα άλλο συμπαραγωγό μα εδώ στο Radio Pantheon, ο Φίλιππος, στην εκπομπή On AirPods. Και μου είχε κάνει την πάρα πολύ όμορφη ερώτηση αν η ζωή τελικά έχει manual. Αν δηλαδή έχει ένα εγχειρίδιο στο οποίο, επειδή μου κάποια πράγματα είναι ίδια. Και πάνω κάτω του απάντησε ότι δεν θεωρώ ότι έχει και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει, γιατί η ζωή θα ήταν βαρετή αν ήμασταν όλοι ίδιοι. Αλλά εξήγησα ότι υπάρχουν κάποιες κοινές καταβολές και κάποια γενικά, ας το πούμε, γεγονότα πολύ ευρύτερα. Ας πούμε, αυτή η γενική
0: κοινή βάση.
1: Ναι,
0: γιατί το πιο βασικό,
1: ναι, μπράβο.
0: Ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε κοινά βιολογικά όντα, με κάποιες λειτουργίες κτλ.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο όμως το ότι είμαστε διαφορετικοί και μοναδικοί.
0: Και όλοι έχουμε πράγματα που
1: ακριβώς
0: μας ευχαριστούν και τα απολαμβάνουμε και έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε καλά και να ευτυχήσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλο πράγμα είναι αυτό που θα κάνει εσύ, να ευτυχισμένοι άλλο.
1: Σίγουρα.
0: Και οπότε νιώθω ότι έχουμε πάρει, ναι, και έχουμε κάνει εκπομπή επικουρία φιλοσοφία.
1: Δεν πειράζει, νομίζω ότι
0: αλίμονο
1: μας εκφράζει πάρα πολύ και ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα και στην εκπομπή που κάνουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Και γενικά είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλοσοφικός κλάδος, τον οποίο δεν είχαμε δώσει αρκετά. Ρεύμα.
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε.
1: Σχολή. Καλύτερα, ναι. Που δεν της δώσαμε πάρα πολύ προσοχή στο σχολείο, ας πούμε, εμείς που ήμασταν θεωρητική κατεύθυνση. Ή και όταν ήταν
0: γεννητά.
1: Ναι, ισχύει. Δυστυχώς.
0: Το να διαβάζει το σε άλλο δεν είναι ότι θα διαβάσει, ας πούμε, έναν και θα συμφωνήσει με τον.
1: Καλά, σαφέστατα.
0: Θέλω να πω, θα διαβάσει. Αν θες να μελετήσεις, μπορεί και να μην θες, να μην σε κερδίζεις με το να διαβάσεις. Δεν είναι ότι είμαι και εγώ έχω διαβάσει, ας πούμε, Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Αλλά μπορεί, ό,τι είσαι στο σχολείο. Ναι. Αλλά λίγο, θέλω να πω ότι η
1: ένα οπτική θα ζωή, στο δώσει, όμως.
0: Μια οπτική ζωή μπορεί να δεις μελετώντας διάφορους. Και φιλοσόφους, καλλιτέχνες, θέατρο, μουσική, λογοτεχνία, ό,τι αρέσει στον καθένα, ναι, στο κάτω-κάτω. Και θα πάρεις πάρα πολλές. Θα συμφωνήσεις, θα διαφωνήσεις. Και αυτό είναι το νόημα. Όχι μόνο να συμφωνήσεις, αλλά και, ναι, να διαφωνήσεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι μιλήσαμε πάρα πολύ. Φλιάρισα κι εγώ, φλιάρισες κι εσύ.
0: Φλιάρισα, εγώ φλιάρισα και πάρα πολύ.
1: Φλιάρισαμε γενικά πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να βάλουμε τραγουδάκι.
0: Μ' άρεσε, όχι, μ' άρεσε. Γιατί ήθελα πάρα πολύ να την κάνουμε. Ξέρεις, η εκπομπή δεν είχε ξεκινήσει τόσο πολύ να την πούμε. Φιλοσοφία.
1: Ναι, κάπως αλλιώς.
0: Είχε ξεκινήσει από την ευτυχία. Αλλά λέμε.
1: Να το ανοίξουμε.
0: Μπορεί να σου δείξει έναν δρόμο για την ευτυχία, η φιλοσοφία. Έλεγαμε να κάνουμε διδακτικά τραγούδια, αλλά κάτι στο διδακτικό μας χάλαγε.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο το μήνυμα σήμερα. Ότι διδακτικό δεν είναι το να σου πω τι να κάνεις και φιλοσοφία δεν είναι να σου δώσω μια έτοιμη λύση. Γιατί δεν υπάρχουν, ναι, έτοιμες λύσεις. Είναι όμως να σε κάνω να προβληματιστείς, να σκεφτείς, να σου δημιουργηθούν ερωτήματα και αν μπορείς να βρεις και κάποιες. Γιατί δεν θα βρεις όλες τις απαντήσεις, αλλά να βρεις κάποιες απαντήσεις. Που μετά θα αναθεωρήσεις, θα ξανασκεφτείς και είναι όλα αυτά. Για να μην μένεις δογματικός και κολλημένος, ας πούμε, σε κάτι. Οπότε συνεχίζουμε.
1: Με το τραγούδι τρύπες. Που είχαμε πει στην αρχή ότι ήμασταν
0: Τελικά επιλέξαμε, ναι, τη γιορτή.
1: Ναι, ότι δυσκολευόμασταν να επιλέξουμε. Οπότε μπορούμε να τα ακούσουμε και να επιστρέψουμε για το κλείσιμο. Ναι.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούσαμε εδώ τη γιορτή. Έτσι, ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι. Και νομίζω...
1: κάτι πάρα πολύ σπάνιο, ναι. Γενικά. Βασικά, σε αυτή την εκπομπή, κάτι ωραίο που κάνουμε, θα πω, είναι ότι και σε όποια εκπομπή κάνει κάποιος, ότι για να κάνεις μια εκπομπή, θα βάλεις και έχεις επιλέξει τα κομμάτια γιατί τα αγαπάς.
0: Και κάτι λένε.
1: Κάτι λένε για σένα. Μπράβο. Δηλαδή, μπορεί να εκφράζουν και μια συγκεκριμένη θεματική, αλλά γιατί επιλέξεις αυτή τη θεματική να βάλεις αυτά τα κομμάτια και όχι κάποια άλλα. Γιατί ταιριάζουν, αλλά και γιατί είναι αυτά που σου αρέσουν.
0: Σε εκφράζουν περισσότερο.
1: Σε εκφράζουν, που τα αγαπάς πολύ. Σίγουρα έχουμε και πολλά ακόμα που αγαπάμε, γι' αυτό θα φτιάξουμε και τις λίστες.
2: Γι' αυτό λέω, σε κάθε τραγούδι που ακούω, ναι. Είναι τα αγαπημένα μου και με συγκλονίζει πάρα πολύ.
1: Και θα κλείσω λέγοντας, Θάλια, ότι αυτό που κάναμε τώρα με κατά κάπως λίγο. Τα τραγούδια που σε εισαγωγικά γίνονται διδακτικά και σου δείχνουν έναν τρόπο θέασης.
0: Τη ζωή, ας πούμε, και των πραγμάτων.
1: Μου θυμίζει και την εκπομπή που είχαμε κάνει για τα διέξοδα. Ότι κατά κάποιο τρόπο, ναι, είναι σαν να συντροφεύουν σε δύσκολες στιγμές. Οπότε δεν είναι τόσο ότι σου λένε τι να κάνεις. Είναι ότι σε παρηγορούν ταυτόχρονα. Δεν σου δίνουν έτοιμη λύση. Αλλά σε βοηθάνε κάπως.
0: Είναι κάπως
1: σου δείχνουν
0: ένα
1: συμπρόξιμο. Αυτό.
0: Και τι ωραία που το λες. Μπράβο.
1: Και κάπως έτσι νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας θεματολογία. Αλλά Θάλια, θες να μας πεις πρώτα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν κλείσουμε.
0: Radio Pandion και Radio Pandion Sports με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Και εμάς τους μουσικούς διαλόγους θα μας βρείτε μουσική κάτω παύλα διάλογοι με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram. Με ελληνικούς χαρακτήρες, μουσική διάλογοι Radio Pandion θα μας αναζητήσετε στο Spotify, όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές μας ηχογραφημένες. Αυτά.
1: Αυτά και... Τι ήθελα να πω. Ναι, να πούμε πως δεν θα μας βρείτε τις επόμενες 2 ή 3 εβδομάδες. Θα σας ενημερώσουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί δεν έχουμε αποφασίσει ακριβώς, αλλά ξεκινάει εξεταστική και
0: αυτό
1: είναι
0: το...
1: μια πιεστική περίοδος. Θα τα πούμε όμως για 2 ακόμα εκπομπές αμέσως μετά, ώστε να κλείσουμε τον κύκλο που λέγαμε. Και μένετε φυσικά συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Mixtape. Και εμείς θα κλείσουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη, Χάρης Αλεξίου μαζί με τη Χαρούλα Αλεξίου και το Σοκράτη Μάλαμα να τραγουδάν την παράκληση, αλλά και με Μάνο Λοΐζο και Δήμητρα Γαλάνη, την κουτσή κιθάρα. Και αυτά θα πω. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα, όλο τον υπόλοιπο καιρό που δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Ήμασταν η Βάσκα Σπανουδάκη και η Θάλια Στάθη στην εκπομπή Μουσική Διάλογη. Και από εμάς, καλή συνέχεια.
3: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε που ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μας, Mixtape. Καλώς ήρθατε στο 18ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Είμαστε η Ζωή Χονδρογιάννη.

0: Και είμαι Άδια Αργύρη.
1: Και είμαστε σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα όσο περιμένετε εδώ και ένα νέο το 50, καθώς κάνετε το καθιερωμένο pre-game πριν τη βραδινή σας έξοδο ή απλώς για να κάνουμε σπάσα το κυριακάτικο βράδυ σας, σε περίπτωση που αφήσατε τα σχέδιά σας για τελευταία στιγμή. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο chat της εκπομπής ή στα social media μας στο mixtape.radiopandion. Και το σημερινό αφιέρωμα της εκπομπής είναι για τους The Strokes.
0: Οι The Strokes, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, είναι rock ή μπορούμε να πούμε alt rock συγκρότημα, το οποίο ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998. Αποτελείται από το τραγουδιστή και κύριο συνθέτη Julian Casablancas, ο οποίος εκτός από αστείο όνομα θα είναι και ο άνθρωπος τον οποίο θα αναφέρουμε περισσότερο σήμερα, κιθαρίστες Nick Valenci, Albert Hammond Jr., μπασίστε Nicolae Freitour και drummer Fabrizio Moretti. Τα σκότωσα τα ονόματα, τα σκότωσα. Προχωράμε. Αναγεια σου. Θεωρήθηκε ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της αναβίωσης του garage rock και με post-punk επιρροές στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Κυκλοφόρησαν ως debut το EP το The Modern Age στις αρχές του 2001, το οποίο δημιούργησε ένα χαμούλι, διότι πολλές μικρές δισκογραφικές εταιρείες, πολλές αγωγικά, πάλεψαν για να είναι, ας πούμε, να εκπροσωπούν το συγκρότημα. Το συγκρότημα τελικά υπέγραψε συμβόλαιο με την RC Records. Εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν, κυκλοφόρησαν και το debut album τους, το Is This It, το οποίο έχει μεγάλη κριτική αναγνώριση και σημείωσε πολύ υψηλές πωλήσεις. Έκτοτε έχει συμπεριληφθεί σε πολλές λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ. Ακολούθησαν τα Room on Fire το 2003 και First Impressions of Earth το 2005, τα οποία πούλησαν καλά, αλλά δεν είχαν τόσο μεγάλη κριτική επιτυχία. Μετά από μια πενταετή παύση που έκανε το συγκρότημα, κυκλοφόρησε το Angels το 2011 και το Calm Down Machine του 2013, τα οποία είχαν πολύ θετικές κριτικές, αλλά όχι τόσες πωλήσεις. Γενικά, μετά το Is This It είχαμε ένα προβληματάκι, να συγχρονιστούμε, αλλά εντάξει. Μετά κυκλοφόρησαν το EP Future Present Past του 2016, με τη δισκογραφική εταιρεία του Casablancas, τώρα, ένα ονόματι Cult. Μπέντε γενικά παρέμεινε ανενεργή κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης δεκαετίας και έκανε πολύ σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις, ενώ έστριψε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής τους στα μέσα ενημέρωσης, σε ατομικά project. Το 2020, λοιπόν, εν μέσω καραντίνας, κυκλοφόρησαν το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά από 7 χρόνια, το The New Abnormal, το οποίο νομίζω θα εξετάσουμε και παραπάνω, γιατί νομίζω ότι είναι και τουλάχιστον για μένα το πιο αγαπημένο. Με πολύ καλές κριτικές και θεωρήθηκε μάλιστα από τους κριτικούς ως μια επιστροφή στην παλιά τους φόρμα. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ίσως ότι ήταν και μια αναβίωση του Is This It. Κέρδισε το βραβείο καλύτερου rock album στα Grammy και συνεχίζοντας την πορεία τους, έχει προγραμματιστεί στις 26 Ιουνίου φέτος, το 2026, να κυκλοφορήσουν το 7ο άλμπουμ τους με τίτλο Reality Awaits. Τώρα, αν είναι τόσο καλό όσο το προηγούμενο, θα δείξει.
1: Ναι, αυτή είναι λίγο πάντα μία, πώς να το πω, είναι το κομμάτι της προσδοκίας που έχουμε κάθε φορά που θα βγάλει ένας καλλιτέχνης ή ένα συγκρότημα άλμπουμ, το ότι αν θα είναι τόσο καλό στα προηγούμενα ή αν θα ακολουθήσει το ίδιο στυλ.
0: Ναι, και είναι και το ότι έχουν κάνει και τόσο μεγάλη παύση, βασικά, θα έλεγα εγώ.
1: Και αυτό, αν και εντάξει, για τους συγκεκριμένους, θέλω να πω, δεν είναι και κάτι.
0: Ναι, ισχύει, έχει ξαναγίνει. Ναι. We've been there, done that.
1: Ακριβώς. Και επειδή πολύ μιλήσαμε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα, το οποίο είναι το Heart in a Cage.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Και αυτό ήταν το Call It Fate, Call It Karma. Είναι το τελευταίο κομμάτι από το άλμπουμ του 2013, Calm Down Machine. Και γενικά αυτό το τραγούδι, όπως δεν ξέρω τώρα πόσοι είσαστε πολύ γνώριμοι με τον γενικότερο ήχο του συγκροτήματος, είναι πολύ διαφορετικό από την πλειοψηφία των τραγουδιών τους. Το κομμάτι αυτό μιλάει για την αγωνία του να θέλεις κάποιον που παραμένει συναισθηματικά απρόσιτος και ο αφηγητής, εν προκειμένου ο Τζούλιαν, βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στην επιθυμία για αυτό το άτομο και στην επώδυνη αναγνώριση ότι η σύνδεση φαίνεται αδύνατη. Και αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε και από στίχους, όπως με αυτόν που αρχίζει το τραγούδι, το «Close the door, not all the way», που θα μπορούσε να αναφέρεται σε ένα ήπιο τέλος εισαγωγικά, σε μια σχέση, αφήνοντας πάντα χώρο για μια μελλοντική επανασύνδεση.
1: Και συνεχίζουμε με το «Selfless».

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com. Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Και αυτό ήταν το Selfless, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ The New Abnormal του 2020. Επικεντρώνεται στην αγάπη και τις σχέσεις, με τον Τζούλι να καλεί τον σύντροφό του να έρθει να ζήσει μαζί του, χωρίς να χάνει χρόνο. Αναφέρει αυτό το άτομο ως ένα κίνητρο για να συνεχίσει τη ζωή του, δείχνοντας έτσι μια εξάρτηση, η οποία, αν διακοπεί, μπορεί να είναι και η αιτία εμφανών συγκρούσεων στη σχέση. Αυτές τις συγκρούσεις είναι που βλέπουμε στη συνέχεια του άλμπουμ με κομμάτια όπως το Where Sand Is So Depressing και Not The Same Anymore.
2: Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι το Whatever Happened.

0: Και αυτό ήταν το Whatever Happened, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003 στο album Room on Fire και εξερευνά τη σύνθετη σχέση του συγκροτήματος με την ξαφνική φήμη που απέκτησαν μετά την μεγάλη επιτυχία του πρώτου άλμπουμ τους και την ανησυχία τους για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που τη χάσουν. Το Whatever Happened, που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, είναι μία ερώτηση που τίθεται γενικά, θα το έχετε δει σε πολλά άρθρα, για διάσημες προσωπικότητες που έχουν αποσυρθεί από τη δημόσια σφαίρα. Και αυτό που μας περιγράφει και το τραγούδι είναι ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος φόβος του συγκροτήματος εκείνη την εποχή. Η φήμη επίσης μπορεί να είναι πολύ δύσκολη να τη διαχειριστεί κάποιο άτομο και αυτό έχει αποδειχθεί και επανελειμμένα. Έχουμε διάφορα παραδείγματα καλλιτεχνών, τα οποία δυσκολεύτηκαν πολύ με αυτό το κομμάτι. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο Kurt Cobain, τον Nirvana. Και πάμε τώρα στο fun fact αυτού του κομματιού, το οποίο είναι ότι είναι μέρος του soundtrack της ταινίας Μαρία Αντουανέτα του 2006, η οποία απεικονίζει την άνοδο και την πτώση του Γαλλικού Βασιλείου και νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα στη συγκεκριμένη ταινία, καθώς όπως σήμερα οι φήμες για τα συγκροτήματα, τους καλλιτέχνες κτλ. Κυριαρχούν σε άρθρα, ταμπλόιντ, εφημερίδες κλπ. Έτσι και τον 18ο αιώνα οι φήμες που κυριαρχούσαν στις εφημερίδες ήταν για τους βασιλιάδες, για τη βασιλεία, τη διαφθορά και ό,τι συνεπάγεται. Και επίσης συνδυάζεται και με μια ευρέως διαδεδομένη κριτική που έχει δεχτεί το συγκρότημα ανά τα χρόνια, που είναι ότι επειδή είναι nepo babies, είναι παιδιά εύπορων γονιών, ότι ανέβηκαν πολύ γρήγορα, έγιναν πολύ διάσημοι, έγιναν πολύ γνωστοί, με μεγάλη ευκολία και εκμεταλλεύονται άλλα συγκροτήματα, τους παίρνουν τη θέση τους. Κάτι που έρχεται ξανά σε αντιστοιχεία με το γεγονός ότι η Γαλλική Βασιλεία, ο Γαλλικός Θρόνος, εκμεταλλεύονται συστηματικά τη Γαλλική Εργατική Τάξη. Πώς στάσαμε να μιλάμε για την εργατική τάξη? Μόνο εγώ.
1: Φήμες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το The Adults Are Talking.

0: And a trick.
1: Here we go, friends. Hold on, I can't.
2: Maybe that's a kooky situation.
3: Και αυτό ήταν το The Adults Are Talking, το οποίο έχει τον... είναι παρόμοιο με το προηγούμενο που ακούσαμε σε νόημα, διότι πάλι υπάρχει ένας επαναστατικός τόνος από τον Καζαμπλάνκας, ο οποίος θέλει λίγο να στοχεύει στο να κριτικάρει την πιο ανώτατη, ας πούμε, τάξη, αυτούς που βγάζουν λεφτά, τους πολιτικούς. Μιλάμε για Αμερική, οπότε, ας πούμε, τους businessmen στο Wall Street. Εσύ θα ξέρεις γιατί είναι και το χωριό σου.
4: Η Αμερική δεν είναι το χωριό μου.
3: Το εξοχικό σου τότε.
4: Το ακούω.
3: Και ο οποίος... σύμφωνα με τους στίχους μας λέει «Don't go there, because you'll never return». Εννοώντας ότι πολλές φορές, μπαίνοντας σε όλο αυτόν τον κόσμο της διαφθοράς, με την πρόθεση να βγάλει κάποιος λεφτά, να πάρει φήμη κτλ., συνήθως μπλέκει και μετά είναι δύσκολο να ξεφύγει από όλο αυτό, διότι είναι λίγο ένας κύκλος, είναι ένα πολύ κλειστό περιβάλλον. Και συνεχίζει με το «I know you can think of me when you think of her», το οποίο δίνει ένα τόνο που μας παραπέμπει πάλι σε κάποιο τραγούδι που έχει να κάνει με σχέσεις και δημιουργεί πάλι ένα άλλο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, όπως κάνει και στα άλλα τραγούδια του. Οπότε εμπλέκει μέσα και το κομμάτι των σχέσεων, αλλά το κύριο θέμα του τραγουδιού είναι αυτό, το πώς το χρήμα και η φήμη διαφθείρει τους ανθρώπους και πώς πολλοί από τους δυνατούς εισαγωγικά λένε ψέματα στον κόσμο και τον παραπλανούν και πόσο δύσκολο είναι να μπεις σε αυτόν τον κύκλο και ακόμη πιο δύσκολο να βγεις. Συμπεριλήφθηκε στο The New Normal του 2020. Οι Strokes ερμήνευσαν το τραγούδι στο Saturday Night Live τον Οκτώβριο του 2020 και το βίντεο κλιπ του κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο της αντίστοιχης χρονιάς με σκηνοθεσία του Roman Coppola, ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ο γιος του Francis Ford Coppola και αδερφός στη Σοφία Coppola. Τώρα εγώ δεν θα κάνω...
4: Της αγαπημένη σου.
3: Δεν θα σχολιάσω, διότι... θα κάτσουμε εδώ πέρα 2 ώρες να σας αναλύω πώς η Σοφία Coppola
4: φαντάζει γίνεται...
3: τον ονό του 3.
4: Ωραία, δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν και άλλες εκπομπές μετά από εμάς. Ευτυχώς για εσάς.
3: Ο Roman Coppola, λοιπόν, έχει σκηνοθετήσει αρκετά ακόμα βίντεο κλιπς των The Strokes. Στο συγκεκριμένο παρουσιάζεται ένας αγώνας baseball μεταξύ των μελών του συγκροτήματος και μιας ομάδας εξαιρετικά εξειδικευμένων ρομπότ. Ναι, actually. Από εμπορική άποψη, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 8 του Chartered Billboard Hot Rock και Alternative Songs. Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε συναυλία τους το Μάιο του 2019 στο Los Angeles, σχεδόν ένα χρόνο δηλαδή πριν την κυκλοφορία του. Επίσης συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα σε μια συναυλία που είχαν κάνει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, στη συγκέντρωση υπέρ του τότε υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ, Bernie Sanders, στο New Hampshire.
4: Α, στο καλό.
3: Ναι. Προθείο σου?
4: Όχι.
3: Μακρινή συγγένεια.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Α, αυτό ήταν.
3: Αυτά ήταν τα
4: φάρμακα. Και τελειώσαμε με το θείο μου. Αυτό που ήθελα να κάνω ως παρένθεση, να πω ως παρένθεση, είναι ότι γενικά παίζει πολύ συχνά με την εναλλαγή των προσώπων ο Τζούλιαν στα τραγούδια του. Δηλαδή, πολύ συχνά θα ακούμε Β' Ενικό, μετά θα το γεννάει στο πρώτο. Και αρκετές φορές τα τραγούδια έχουν και διτά νοήματα, όπως ανέφερες. Αλλά εντάξει, μην το αναλύσουμε πολύ και κουράσουμε.
3: Νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε εδώ το λόγο τεχνικό.
4: Ναι, ναι, ναι, φτάνει, ναι. Και πάμε να ακούσουμε το Someday.
5: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
6: Radio Pantheon. Η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: αυτό ήταν το Someday, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002, συγγνώμη, το 2001, λάθος, με το album Is This It. Στο τραγούδι βασικά αναφέρεται πάλι το θέμα των σχέσεων, όπως μας λέει και ο ίδιος ο Καζαμπλάνκας, θέλω να είσαι κοντά μου και μου λείπει όταν ήμασταν τις παλιές καλές μέρες, αλλά θέλω και χρόνο για εμένα, θέλω και το space μου,
1: τον χώρο μου,
0: Άννα, γεια σου. Και δεν έχω κάτι άλλο πέρα να πω, εκτός από το ότι το τραγούδι συμπεριλήφθηκε για την ταινία Click του 2006, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Adam Sandler, ο θείος από την άλλη μεριά.
1: Α, και έλεγα που τον ξέρω. Μάλιστα. Πολλά τα θέλω, λίγα αυτά που γίνονται γενικά σε αυτό το τραγούδι. Και προχωράμε στο επόμενο τραγούδι, ξανά από το album The New Abnormal, το Ode to the Mets.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
2: Και αυτό ήταν το Out of the Match. Αν και το τραγούδι έχει στον τίτλο του τους New York Mets, που είναι ομάδα baseball της πατρίδας ή του χωριού των The Strokes, κρατήστε το θέλετε, της Νέας Υόρκης. Το τραγούδι φυσικά και δεν αναφέρεται στο baseball. Είναι για τις σχέσεις που αργά ή γρήγορα θα τελειώσουν, τον χρόνο και τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα απομακρύνονται συναισθηματικά το ένα από το άλλο. Βέβαια, οι New York Mets αποτέλεσαν έμπνευση για το συγκρότημα, καθώς όπως είχαν εξηγήσει και οι ίδιοι σε ένα βίντεο που είχαν δημοσιεύσει στο κανάλι του στο YouTube, ο Καζαμπλάνκας εξηγεί ότι έγραψε το τραγούδι ενώ περίμενε το τρένο μετά την απογοητευτική ήττα του παιχνιδιού Wild Card του 2016, όταν οι Mets έχασαν από τους San Francisco Giants. Και ήθελαν το κομμάτι αρχικά αυτό να αλλάξει τίτλο, για να μην υπάρχει αυτή η σύνδεση με τους Mets, αλλά τελικά το κράτησαν, γιατί λειτουργεί ως μεταφορά για όταν αγαπάς κάτι χωρίς όρους, αλλά αυτό συνεχίζει και σε απογοητεύει επανειλημμένα. Δηλαδή, ακριβώς ο ορισμός του να είσαι οπαδός της ομάδας baseball Mets, γιατί, όπως μας εξηγούν, έχουν να κερδίσουν το πρωτάθλημα από το 1986, πολλά τα χρόνια. Το τραγούδι αυτό εννοείται ότι επανήλθε στο προσκήνιο πολύ δυναμικά χάρη στο TikTok. Και το αγαπημένο μου fun fact του τραγουδιού αυτού είναι ότι αρχίζει με τις ίδιες συγχορδίες που ακούστηκαν προηγουμένως στο πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, το The Adults Are Talking, και είναι σαν να κλείνει και να ανοίγει και να κλείνει το άλμπουμ με τον ίδιο τρόπο, έτσι μπορούμε να πούμε πολύ ποιητικά. Αυτά από το τραγούδι αυτό.
3: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω το παραπονό μου εδώ πέρα, ότι δεν μπορούσαμε να πούμε μία αναφορά για τον Glee. Έχουμε τόσο καιρό να πούμε ότι ένα τραγούδι έχει κάνει cover τον Glee.
2: Έχουμε μπει στα πολύ σοβαρά γι' αυτό.
3: Ναι, αυτό είναι που κάνουμε τα πολύ κουλτούρε. Ήρθε η ώρα να σας πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και ελπίζουμε να απολαύσατε την εκπομπή όσο την απολαύσαμε κι εμείς. Σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή 7 με 8. Τσεκάρετε το λογαριασμό μας στο Instagram και στο Facebook mixtape.radiopandion με λατινικούς χαρακτήρες για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή και συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Εννοείται ότι μπορείτε να βρείτε στο bio, στο προφίλ μας στο Instagram, το link με την playlist που έχουμε φτιάξει στο Spotify με τα τραγούδια που έχουμε παίξει σε όλες τις μας τις εκπομπές 2 σεζόν τώρα, η οποία playlist ανανεώνεται, FYI.
2: Μπράβο, Νάντια.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
2: Όρθια.
3: Το Ράδιο Πάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, για αυτή την ευκαιρία. Μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί η εκπομπή Mospit. Και από εμάς, καλό βράδυ.
2: Και σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Tap Out.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: you.
1: Let us entertain you. Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ακούτε, είστε συντονισμένοι στο πρόγραμμα Mospit, 8 με 10. Η συμπαραγωγή μου εδώ με κοροϊδεύουνε. Είμαι η Χριστίνα Κατζόφλια.
2: Είμαι η Δήμητρα Καλομύρη.
3: Είμαι η Άννα Πάσχου.
2: Και είμαστε το Mospit.
1: Είμαστε

0: ξανά.
1: Είμαστε το Μόσπιτ.
2: Μία γροθιά, πολλές ταυτότητες.
1: Ναι. Όντως.
0: Σήμερα λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε επιτέλους. Το λέμε.
1: Κάνουμε, έχουμε γίνει exclusive glam rock εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε.
0: θα μιλήσουμε για τις Queen σήμερα.
2: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Mospit, που μιλάμε μόνο για τους Sex Pistols, τους Queen, τους Beatles.
1: Και τον Eric Clapton.
0: Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους Sex Pistols, by the way.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Πρέπει να κάνουμε ένα official count για τους Beatles και για τους Sex Pistols στα mentions, στις εκπομπές μας.
0: Ναι, ισχύει. Από την επόμενη εβδομάδα, παιδιά. Όμως, δεν τα ξέρω.
1: Θα φέρνουμε πίσω και το Mospit Meter.
2: Ναι. Αυτό που έγινε σε μία εκπομπή
1: και το παρατήσαμε.
0: Ωραία. Θέλετε να βάλουμε ένα τραγούδι και να ξεκινήσουμε. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για το πώς ξεκίνησαν οι Queen.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε από το πρώτο τους άλμπουμ. Θα βάλουμε δύο από το πρώτο τους άλμπουμ σήμερα, γιατί μου αρέσουν και τα δύο. και πάμε να ακούσουμε το Keep Yourself Alive. Πες.

0: Λοιπόν.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο την ιστορία των Queen, θα το πάμε για μία φορά, κάπως με ιστορική... Θα το κάνουμε ιστορική αναδρομή, τέλος πάντων, γιατί συνήθως το κάνουμε λίγο all over the place.
2: Λοιπόν, δεν ισχύει, εγώ κάνω πάντα ιστορικές αναδρομές.
0: Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη. Οπότε θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τους πρώιμους Queen, θα έλεγα εγώ, του Smile. Που είναι ένα βρετανικό hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 68 στο Λονδίνο και ήταν άμεσος πρόδρομος των Queen. Δημιουργήθηκε λοιπόν από τον Brian May, που είναι ο κιθαρίστας των Queen, τον drummer των Queen, τον Roger Taylor, επίσης μαζί με τον μπασίστα Tim Staffel, ελπίζω να το λέω σωστά, ο οποίος ήταν συμφοιτητής με τον Brian May στο Ewell Technical College και... Okay, δεν είχαν τεράστια μουσική πορεία. Κατάφεραν να κυκλοφορήσουν ένα σίγγλ στη ΣΥΠΑ, το Earth Step On Me. Και η μουσική τους συνδύαζε heavy rock, psychedelic στοιχεία. Και κοιτάω την Άννα. Και τέλος πάντων, μπορεί να μην είχε μεγάλη καριέρα, αλλά οδήγησε στη δημιουργία του μεγαλύτερου συγκροτήματος στο ever, πιστεύω, τον Queen.
2: Τόση ώρα δεν μιλάμε για τους Smile, το συγκρότημα μετά τους Radiohead.
3: Τι?
2: Δεν ξέρετε για τους Smile.
0: Τέλος. Radiohead Hate Club. Ναι, τέλος πάντων, το συγκρότημα διαλύθηκε το 1970, όταν ο μπασίστας, ο Staffel, αποχώρησε για να ενταχθεί σε μια άλλη μπάντα, γεγονός που άνοιξε και το δρόμο στο Freddie Mercury, που μέχρι τότε ήταν Freddie Bulsara. Επειδή ήταν ήδη φίλος με τον Brian May και τον Roger Taylor και ήταν και κυρίως θαυμαστής, οπότε έτσι πήρε το θάρρος και κάπως ζήτησε, τέλος πάντων, να πάρει θέση στα φωνητικά. Και έτσι σιγά-σιγά εντάχθηκε και ο John Deacon,
2: που του έκαναν casting.
0: Ναι, ήταν ο μόνος που του έκαναν casting, ο Γλυκούλης.
2: Ναι, γιατί είχαν περάσει και καλά από πολλούς μπασίστες μέχρι να...
0: Να βρουν τον τέλειο μπασίστα.
2: Προφανώς. Ωστόσο, εντάξει, και αυτός μπήκε ουσιαστικά προς το τέλος της διαμόρφωσης.
3: Ήταν ο τελευταίος που...
2: Και ένιωθε λίγο outsider.
0: Γλυκούλης.
3: Δεν το πιστεύω. Σήμερα το συγκρότημα είναι έτσι στις καρδιές.
0: Έχω ένα πολύ special μέρος στην καρδιά μου για τους Queen.
3: Ναι.
0: Από τα 13.
3: Κι εγώ, αλλά νομίζω για παρόμοιους λόγους, αλλά όχι ίδιους.
0: Ναι, όντως.
3: Γιατί, ναι, τέλος πάντων. Αυτά νομίζω για την αρχή του συγκροτήματος. Να πούμε ότι βγάλανε το debut album τους, από το οποίο ακούσαμε το Keep Yourself Alive. Βγήκε το 73. Γενικά έχω να πω ότι αρχικά είχαν πάρα πολλά άλμπουμ και βγάζανε συνέχεια άλμπουμ. Συνέχεια.
0: Κάποιος θα έλεγε ότι έκαναν sell-out.
3: Γιατί όχι. Αυτός ο κάποιος δεν είμαι εγώ. Βέβαια, έτσι, να σημειωθεί αυτό. Αλλά έχουν πάρα πολλά άλμπουμ. Οπότε θα τα πάμε με τη σειρά. Το πρώτο τους άλμπουμ βγήκε το 73 και ήταν αυτό το πιο... Η αρχή γενικά το Queen ήταν λίγο πιο hard rock από ότι τα επόμενα άλμπουμ, τα οποία ήταν γενικά όλων των ειδών.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
3: Multi-culti.
2: Ναι, είχαν πάρα πολλά είδη μουσικής. Κάθε άλμπουμ έκανε future και κάτι διαφορετικό σαν τον Bowie. γι' αυτό και τις θεωρώ τόσο σπουδαίους. Έχουν πολύ diverse δισκογραφία.
0: Απλά και οι ίδιοι είχαν πει ότι δεν θέλουν να γίνουν βαρετοί. Οπότε πιστεύω ότι ο στόχος του ήταν αυτός. Κυριολεκτικά ήταν απλά να μην κάνουν τον κόσμο να περιμένει το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Και δηλαδή ξεκινάμε με hard rock, έτσι. Έχει και κάποια πρώιμα punk στοιχεία, θα έλεγα.
3: Ναι.
0: Και καταλήγει σε disco, pop.
3: Θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι, αυτό... Δεν κάνω spoiler, συγγνώμη. Αλλά ναι, αυτό είναι νομίζω το αγαπημένο μου στοιχείο.
3: Οπότε ναι, ξεκινήσαμε με πιο hard rock, πιο έτσι δυνατή. Και πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα κομμάτια.
2: Αλλά πριν το ακούσουμε, να πω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram στο mospit.fm για να μας στείλετε τη δική σας εμπειρία με τους Queen και ποιο είναι το αγαπημένο σας άλμπουμ.
0: Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και στο chat στο Radio Pantheon και θα σας απαντήσουμε.
3: Να μας στείλετε μια φωτογραφία του Freddie Mercury.
0: Μην το κάνετε.
3: Okay. Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Liar.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν. Το πρώτο άλμπουμ των Queen που ακούμε τέλος πάντων τόση ώρα ήταν τέλος πάντων ένα άλμπουμ που φτιάχτηκε κάτω από πάρα πολύ πίεση. Όλα τα μέλη κάπου εκεί τελειώναν τη σχολή τους. Όχι σαν εμάς, ας πούμε.
4: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε... Είμαστε μικρές ακόμα.
3: Okay.
4: Τι ρε φίλε, δεύτερο έτος είσαι.
3: Θα πάμε στο τρίτο τώρα.
4: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων, όλα τα μέλη ήταν έτσι στην τελική ευθεία.
5: Όχι σαν εμάς.
3: Επειδή έχουμε και πανελλήνιες, είστε στην τελική ευθεία.
4: Oh, no.
3: Τέλος πάντων, για να μην κάνω τραυματάιζε... Παιδάκια. Ναι. Ήταν στην τελική ευθεία των σπουδών τους και είχαν πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο για να ηχογραφήσουν, να μιξάρουν, να κάνουν πρόβες. Και παρόλα αυτά, για μένα το αποτέλεσμα είναι φανταστικό.
4: Ναι.
3: Δηλαδή...
5: Αυτό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο, ότι μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, είναι ας πούμε ότι ο Ρότζερ Τέιλορ είναι οδοντίατρος.
4: Ναι, εντάξει, και ο Brian
5: May είναι αστροφυσικός. Είναι τόσο άσχετα, ρε φίλε, αυτό.
3: Μόνο ο Freddie Mercury, νομίζω, ασχολήθηκε και σπούδασε
5: με
3: τις τέχνες.
4: Ναι. Γλυκούλισμα.
3: Όλοι οι υπόλοιποι ήταν προς την κατεύθυνση, ξέρεις, την
4: θετική,
3: πιο θετική. Ναι. Τέλος πάντων.
4: Ο John Deacon δεν ξέρω τι έκανε.
5: Νομίζω ότι ο John Deacon δεν είχε σπουδάσει.
4: Κάθε φορά που ακούμε τον
5: ανθρώπινο.
3: Τέλος πάντων, το άλμπουμ γενικότερα δεν έκανε πάρα πολύ χαμό. Η αλήθεια είναι.
4: Κακός.
3: Όντως. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως είπα πριν, είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ. Και απλά τυχαίνει να είναι πάλι το πρώτο.
4: Είναι πολύ ωραίο. Γενικά δεν έχω κάποιο άλμπουμ του Queen που να μην μ' αρέσει.
5: Εγώ. Έτσι και έτσι.
4: Εντάξει, δεν σου λέω ότι
5: το
4: είναι όλα... Το...
5: Δεν μπορώ να το ακούσω.
4: Εμένα μου αρέσει.
5: Φαίνεται πάρα πολύ στενάχωρο στο σημείο που δεν το ακούω.
4: Ναι, είναι πολύ στενάχωρο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλό.
5: Ναι, όχι. Ναι,
4: έχω... θα μιλήσουμε μετά για το Innuendo. Τα έχω όλα σχολεία.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά την κυκλοφορία λοιπόν του πρώτου του άλμπουμ το 1973, αποφάσισαν ότι ήταν καλή ιδέα να βγάλουν ένα single. Και κάπως έτσι βγήκε το Seven Seas of Rye. Και την ίδια περίοδο. Ουσιαστικά βγήκανε στο BBC για να κάνουν το live performance όπως κάνουν όλοι. Mm-hmm. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο είχανε work strike. Που σημαίνει ότι δεν είχαν αίθουσες, δεν είχαν προσωπικό. Και κατέληξαν να κάνουν record και live session με άλλα 30 άτομα, πολύ random άτομα, δεν τους ήξεραν. Στο μετεωρολογικό στούντιο.
5: Okay.
3: Ναι. Μέσα όμως από αυτό το live performance έφτασαν στα top 10, ξέρω εγώ, στα charts και τους δόθηκε η ευκαιρία να πάνε σε ένα tour με τις Hoople στην Αμερική. Πράγμα που δεν έγινε, καθώς ο Brian May κόλλησε πατήτιδα και έπρεπε επειγόντως να πάει στο νοσοκομείο.
4: Mm-hmm.
3: Αυτά είχα να πω για το πρώτο άλμπουμ και το single.
4: Ωραία.
3: Γενικά... Φαίνεται ότι δεν είχαν και πάρα πολλά λεφτά εκείνη την περίοδο. Μέναν, ας πούμε, σε καρσονιέρες της κακιάς ώρας.
5: Ήτανε... Σαν εμένα.
4: Είπα να μην το πω.
5: Το έβλεπα γιατί σε κοιτούσα.
3: Κρίμα.
4: Είπα να μην μιλήσω.
5: Είμαι ο επόμενος Brian May.
4: Ναι, γιατί.
3: Ναι.
4: Ο Brian May.
5: Όχι, ο John Deacon. Παίζω μπάσο.
4: Αυτό θα έλεγα, θα σε έκανα πιο πολύ John Deacon.
5: Όντως.
3: Εγώ θα είμαι ο manager του Elton John.
5: Και η Κρίστα είναι ο Freddie Mercury.
4: Okay. Γιατί.
5: Γιατί ο John και ο Freddie είχαν special friendship. Οπότε είμαστε like that.
4: Okay.
5: Ναι.
4: Ωραία.
3: Okay. Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε το Seven Seas
4: of Rye. Θα πάμε να ακούσουμε το Seven Seas of Rye, που όπως μας είπε εδώ η Άννα, ήταν το βγάλανε single μετά το πρώτο του άλμπουμ και ήταν και featured στο δεύτερο του άλμπουμ, το οποίο βγήκε, δεν έχω κάτι άλλο να πω για το δεύτερο άλμπουμ, οπότε απλά θα πούμε ότι βγήκε το 74, ένα χρόνο μετά το πρώτο. Οπότε, πάμε να ακούσουμε το Seven Seas of Rye.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούσαμε το Seven Seas of Rye. Φτάσαμε στη φάση που βγήκε το δεύτερο τους άλμπουμ, όπως μας ανέφερε η Chris.
2: Εγώ λέτε τα σκουραφέτσα εδώ πέρα γραμμένη όλα.
1: Α, τα έχει και με αστεράκια.
2: Ναι, τα έχω και με αστεράκια.
1: Πάρα πολύ όμορφο, μπράβο Chris.
2: Ευχαριστώ.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για το production του δεύτερου και του τρίτου άλμπουμ. Γενικά, οι Queen είχαν κάνει sign contract με την EMI, την πιο γνωστή δισκογραφική εταιρεία, πιστεύω, στην Αγγλία. Yeah. Ωστόσο, στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, έκαναν publish τα βινήλια τους η Electra. Mm-hmm.
3: Τέλος πάντων. Όπως και τα περισσότερα
2: εκείνης της εποχής. Να πούμε ότι ευχαριστούμε πολύ την Όλγα που μας υποστηρίζει. Και εγώ συμφωνώ με την Όλγα που είπε να κάνουμε πολλά sessions.
1: Shout out στην Όλγα.
2: Shout out στην Όλγα. Εγώ μέσα, να ξέρεις, μπορώ να βάζω Queen όλη μέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Τέλος πάντων, από εκεί λοιπόν που είχαν κάνει sign με την EMI, αποφάσισαν να πάνε σε ένα production label. Δηλαδή, να φτιάχνουν τα albums τους σε ένα εξωτερικό στούντιο, όχι τη EMI, και να το πουλάνε σε δισκογραφικές, όπως την EMI. Mm. Προφανώς, είναι λάθος από την άποψη ότι δεν θα βγάλουν ποτέ λεφτά έτσι. Δηλαδή, δεν περίμενε κανένας από αυτούς να γίνει πλούσιος overnight.
2: Ναι.
1: Προφανώς. Ωστόσο, πούλησαν τη δουλειά τους για ψίχουλα. Δεν τους έδιναν τίποτα. Mm. Μένανε σε γκαρσονιέρες, σαν τη Δήμητρα. Πρώτο υπόγειο εξ αρχείων.
3: Με κάνεις ντοξ.
2: Έχει πολλά ντίντζι υπόγεια στα εξάρχεια, νομίζω.
3: Όντως,
2: ότι...
3: πρέπει να αρχίσετε να ψάχνετε όλοι τα υπόγεια στα εξάρχεια. Εντάξει, δεν είναι υπόγειο, είναι ισόγειο.
1: Τώρα εσύ κάνεις ντοξ.
3: Τώρα εγώ έκανα ντοξ στον εαυτό μου.
1: Τέλος πάντων, σκέψω ότι η κατάσταση ήταν τόσο χάλια που... Οι δημοσιογράφοι που πήγαιναν να τους πάρουν συνέντευξη, τους πήγαιναν φαγιά και κρασιά, γιατί δεν είχαν ένα...
2: Και εγώ θα πήγαινα φαγιά και κρασιά στους Queen, νομίζω ότι...
1: Δεν τους έδιναν λεφτά να πάρουν μπακέτες για τα drums.
3: Νομίζω ότι θα λέγεις για ψωμί.
2: Και εγώ.
1: Όχι. Και εκεί ήταν λοιπόν που αποφάσισαν να πάρουν τον John Reed, τον manager του Elton John. Εμένα δηλαδή.
3: Όντως.
1: Την Έλση βασικά, η Έλση είναι ο μάνατζέρ μας.
3: Shout out στην Έλση που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Shout out στον Αναστάση που είναι εδώ μαζί μας.
3: Όντως.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο Αναστάση.
2: Μπράβο Αναστάση.
1: Τέλος πάντων, πήραν τον John Reed σαν μάνατζερ για να έχουν λίγο καλύτερη εκπροσώπηση. Προφανώς είχαν πολύ καλή εκπροσώπηση με αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Και επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά τέλος πάντων. Το πρώτο πράγμα που είπε στον Freddie Mercury είναι ότι είναι gay.
2: Α, ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: Ήταν ουσιαστικά η τελευταία του σωτηρία, John Reed. Mm. Ναι.
2: Αυτά. Και εγώ, βασικά εγώ θέλω λίγο να μιλήσω, δεν θα μιλήσω πολύ, θα μιλήσω ελάχιστα, γιατί να πάμε και σε ένα τραγουδάκι, για την παρουσία του Freddie Mercury σκηνή. Που ξεκίνησε σχεδόν αμέσως αυτή η θεατρικότητα, το οποίο είπα και την προηγούμενη εβδομάδα για τον David Bowie, αλλά αυτή η θεατρικότητα υπήρχε και στους δύο. Και είναι κάτι που εκτιμώ και στους δύο πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ εκκεντρικός, δηλαδή τον έβλεπε. Έκανε τη σκηνή δικιά του. Με έναν τρόπο τον οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικός. Φορούσε επίσης τρελά ρούχα πάντα. Και το θεωρώ συγκλονιστικό και πανέμορφο. Και θεωρώ ότι το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε το αντικατοπτρίζει αυτό κατά μία έννοια. Το οποίο είναι από το Sheer Heart Attack, το άλμπουμ, το οποίο βγήκε το 1975.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό από πίσω.
3: Ελπίζω όχι.
1: Νομίζω υπάρχει ψέματα. Κάποια...
3: Είναι κάποιο performance, τέλος πάντων, εδώ στο πάντιο και το ακούμε.
2: Το Sheer Heart Attack, συγγνώμη, βγήκε το 1974, μπερδεύτηκα. Βγήκε την ίδια χρονιά με το Queen 2, το δεύτερο του άλμπουμ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, θεωρώ, που ελπίζω να σας αρέσει. Θεωρώ ότι είναι generally liked. Το Killer Queen.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Επιστρέψαμε. Να διορθώσω, να πω κάτι πριν προχωρήσουμε στο επόμενο άλμπουμ. Το Killer Queen ήταν και η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, βασικά. Όχι. Δεν ξέρω, γιατί δεν με διορθώνει κανένας. Μάλλον δίκιο θα έχω.
2: Πάντα έχεις δίκιο.
1: Καλά, αυτό ισχύει. Αλλά, ναι, το Sir Heart Attack. Και τώρα πάμε στο άλμπουμ, το οποίο τους καθιέρωσε σαν συγκρότημα.
3: Ακούτε, ρε, πάντα είναι τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εντάξει, ήταν το μισάωρο break.
3: Whatever.
1: Μετά στην αλλαγή. Τέλος πάντων.
2: Μετά στην αλλαγή.
3: Tune in για την αλλαγή, λοιπόν. Ακούσαμε το I'm in love with my car.
2: Από το τέλειο τραγούδι στον κόσμο. Από το album A Night at the Opera.
3: Ήταν ένα album φάση σαν τελευταία του σωτηρία. Mm-hmm. Μέχρι τότε, όπως είπα, δεν είχαν βγάλει λεφτά. Αν και αυτό δεν πήγαινε καλά, αναγκαστικά θα έκαναν disband. Διότι είχαν ακραία χρέη προς την Trident Studios και το crew. Και το crew από τα προηγούμενα τους άλμπουμ.
1: Γενικά είχαν χρέη.
3: Ναι, πολλά χρέη. Έτσι έβαλαν ό,τι τους είχε μείνει από λεφτά και τέτοια για να φτιάξουν το πιο complex άλμπουμ
1: ever.
3: Σε όλη τους την καριέρα. Το Bohemian Rhapsody είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει άλλα τρία τραγούδια μέσα και χρειάστηκε 6 διαφορετικά στούντιο για να ηχογραφηθούν όλες αυτές οι αρμονίες. Μέχρι και ο Elton John πίστευε πως δεν θα παίξει πουθενά.
1: Αν πίστευε ο Elton John.
2: Άμα το λέει ο Elton John.
1: Ή πάλι λες και δεν ακούω Elton John. Τέλος πάντων, ακούω Elton John.
2: Δεν ξέρω τι νιώθω για τον Elton John.
1: Κι εγώ, αλλά δεν θα συζητήσουμε τώρα αυτό γιατί θα ανοίξουμε μεγάλη συζήτηση. Να πούμε το Bohemian Rhapsody είναι το πιο γνωστό κομμάτι. Το οποίο, ναι. Ισχύει και μέχρι πριν από 5 λεπτά, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει κόσμος που δεν το έχει ακούσει τη μία φορά ζωή του.
2: Trigger warning λοιπόν για τον Κώστα να κλείσει τώρα.
1: Εμένα με συγκλώνει σε αυτό.
2: Να κλείσει τώρα τη μουσική γιατί αποκαλύφθηκε ότι δεν το έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του.
3: Και δεν θέλει να το ακούσει.
2: Οπότε κλείσε τώρα.
1: Ναι, για τα επόμενα 6 λεπτά.
2: Για τα επόμενα 6 λεπτά.
1: Είναι κομμάτι 6 λεπτών λοιπόν. Το οποίο είπαμε, όπως είπε η Άννα, τα είπα αυτά. Οπότε, μάλλον πάμε να τα ακούσουμε. Εγώ μόνη μιλάω.
2: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Bohemian Rhapsody.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Bohemian Rhapsody, λοιπόν, ένα τραγούδι που νομίζω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όλοι ξέρουμε και αγαπάμε.
2: Εκτός από τον Κώστα.
1: Εντάξει, ο Κώστας, τι να πω, δεν θα μιλήσω.
3: Cancel τον Κώστα.
2: Δεν κάνουμε cancel τον Κώστα.
3: Συγγνώμη.
1: Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω τι να πω για αυτό το τραγούδι. Παρόλο που είχε μίξ κριτικές από όσο ξέρω στην αρχή.
3: Νομίζω έγινε... Απλά δεν δεχόταν να το παίξουν στο ραδιόφωνο, αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί ήταν τεράστιο τραγούδι, είναι 6 λεπτά.
1: Εν τω μεταξύ δεν
3: και
1: είναι καν
3: δεχόταν...
1: τεράστιο τραγούδι.
2: Τι?
1: Δεν είναι καν τεράστιο τραγούδι.
3: Ρε φίλε, σχέση με τους Pink Floyd, ας πούμε, okay.
2: Μέχρι τότε το ξέρεις ότι δεν έκαναν record 6 λεπτά του like tracks, έτσι.
1: Ναι, αλλά και Bowie είχε 10 λεπτά κομμάτια.
2: Ήταν like η ίδια περίοδος.
1: Το ξέρω, τι μας πάνε. Δεν είναι αυτό. Είναι εντάξει, τραγούδι.
3: Bowie count σήμερα 2 φορές.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν και έκανε και το... Spoilers. Τι ήθελα να πω για το... Κάτι ήθελα να πω για το Bohemian Rhapsody. Βασικά, ότι νομίζω ότι θα μπορούσα να τραγουδήσω στον ύπνο μου αυτό το τραγούδι.
3: Νομίζω ότι όλοι μπορούν.
1: Ναι.
2: Εγώ κάτι άλλο τραγουδάω στον ύπνο μου.
1: Ναι.
2: Το Hamilton.
1: Καλά, αυτό το κάνει όντως. Αλλά θα μπορούσα... Δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω στον ύπνο μου. Νομίζω ότι βλέπουμε εμείς. Και σου φαίνεται
3: έτσι. Εμείς έχουμε πρόβλημα.
2: Ο Αλέξανδρος αναφέρει ότι στα 70's ξεκίνησαν να βγάζουν full instrumental και πολύ μεγάλα τραγούδια.
3: Thank you, Αλέξανδρε.
1: Ίδια περίοδο. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς λέμε, ρε φίλε.
1: Ωραία, το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν ξέρω γιατί καθόμαστε και το συζητάμε τόση ώρα.
2: Για να τσακωθούμε.
1: Ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο άλμπουμ, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με αυτό το άλμπουμ, το Night at the Opera, και είναι το A Day at the Races. Προσωπικά, μπορεί να είναι, δεν έχω αποφασίσει ακόμη, οπότε δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά μπορεί να είναι όντως το αγαπημένο μου άλμπουμ, τον Queen. Μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Αυτό που ήθελα να πω για τη σχέση του Night at the Opera με το A Day at the Races, που εντωμεταξύ βγήκαν με ένα χρόνο διαφορά, που μου φαίνεται πολύ περίεργο.
1: Τα κομμάτια τους μέχρι το...
3: Ήταν σχετικά κοντά.
1: Μέχρι το Flash Gordon βγήκαν ένα χρόνο διαφορά.
3: Ναι, απλά για δύο άλμπουμ που είναι τόσο... Πώς να το πω, καλά produced, μου φαίνεται τρελό ότι βγήκαν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
2: Άμα θυμάμαι καλά, το A Night at the Opera ήταν φάση 40K το production cost.
3: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Ήταν το μεγαλύτερο production cost μέχρι στιγμής για άλμπου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και σκέψω ότι... Εντάξει, λογικό μου φαίνεται, φίλε. Χρησιμοποίησαν 6 διαφορετικά στούντιο για αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολύ ωραίο άλμπουμ. Βάλαμε 2 κομμάτια μόνο, αλλά εγώ θα το πρότεινα.
3: Αυτό που μου αρέσει τέλος πάντων είναι ότι είναι. Πώς να το πω, είναι συνδεδεμένα concept albums που λατρεύω τα concept albums γενικά σε όποιο συγκρότημα το κάνει. Και είναι και θεματικά και αισθητικά συνδεδεμένα. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι η σύνδεσή τους είναι και στους τίτλους, γιατί είναι από 2 ταινίες των Marx Brothers.
1: Mm-hmm.
3: Και τέλος πάντων, γενικά, άμα αρχίσω να μιλάω για τα concept albums, δεν θα σταματήσω. Αλλά λατρεύω όταν υπάρχει η σύνδεση και μια ιστορία μέσα. Τέλος πάντων, μουσικά, το A Day at the Races είναι μια συνέχεια του A Night at the Opera και έχει πάλι οπερατική παραγωγή, φωνητικά το ένα πάνω στο άλλο και έχει πιο βαριά hard rock στοιχεία, πιστεύω,
1: ναι,
3: από το A Night at the Opera.
1: Έχει, ναι. Δηλαδή, έχει πολύ παραπάνω τραγούδια, βασικά, που είναι πιο hard rock.
3: Αυτό, ναι.
1: Σε σχέση με το που έχει, το A Night at the Opera, έχει το Seaside Rendezvous, το 39,
3: ναι,
1: που είναι όλο πιο chill.
3: Chill, ναι. Και επιπλέον και τα album covers είναι πανομοιότυπα και συνδέονται, καθώς έχουν το βασιλικό λογότυπο. Και στο A Night at the Opera εμφανίζεται λευκό και στο A Day at the Races είναι σε μαύρο. Αυτό, τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι μια συνέχεια του προηγούμενου άλμπουμ.
1: Είναι πολύ ωραίο άλμπουμ και τα δύο. Το συζητούσα, το σκεφτόμουν πολύ όταν ήθελα να πάρω... ήθελα να πάρω ένα βινήλιο και σκεφτόμουν ποιο θα πάρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Πάμε να ακούσουμε το Good Old Fashioned Lover Boy.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Χριστίνα Γκατζόφλια.
2: Είμαι η Δήμητρα Καλομύρη.
3: Είμαι η Άννα Πάσκου.
1: Και είστε συντονισμένοι στο πρόγραμμα Μόσπι, την είναι η δεύτερη μας ώρα. Βάλαμε δύο τραγουδάκια πριν από το A Day at the Races. Είχαμε κάποια προβλήματα. Αλλά ακούσαμε δύο τραγούδια που αγαπώ πολύ. Και εντάξει, ναι. Νομίζω το Good Old Fashioned Lover Boy ήταν από τα πρώτα τραγούδια των Queen που αγάπησα. Και έτσι είναι.
2: Δεν ξέρω, είναι και από τα πιο διάσημα, ρε φίλε.
1: Είναι, ναι.
2: Πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να το έχουν ακούσει όλοι. Γι' αυτό είναι.
3: Τα λέτε αυτά, αλλά ο Κώστας δεν είχε ακούσει το Bohemian Rhapsody.
2: Καλά, ο Κώστας είναι η εξαίρεση.
1: Ναι, ο Κώστας είναι η μία μοναδική εξαίρεση. Τέλος πάντων, λέω να προχωρήσουμε στο επόμενο άλμπουμ, το οποίο είναι ένα άλμπουμ που επίσης χαρακτηριστικό το Queen, του 77, το News of the World, το οποίο έχει τα δύο τραγούδια, τα οποία θεωρώ ότι αυτά είναι που ξέρει όλος ο κόσμος, ακόμη και άμα δεν ξέρει τη Queen. Είναι τα δύο τραγούδια τα οποία τα ξέρουν 100%. Σας το λέω τώρα και βάζω και στοίχημα. Είναι το...
2: Στείλτε όλοι τα λεφτά που θα στοιχηματίσετε.
1: Ναι, σε μένα, κατευθείαν, γιατί έχω
3: με δίκιο. Iris. Στο chat, παιδιά.
1: Στο chat.
3: Και ναι. Μετά θα σας στείλουμε εμείς το Iris της Iris.
1: Και στείλτε τα τώρα κιόλας, γιατί έχω δίκιο. Και αυτά τα δύο τραγούδια είναι το We Will Rock You και το We Are The Champions, τα οποία έχουν γίνει... sports anthems, στην ουσία.
3: Πιστεύω ότι κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ πόσο ξέρω. Βέβαια, οι γνώσεις μου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα μπορεί να είναι και λανθασμένες, γιατί αυτό το θυμάμαι από την ταινία.
2: Πρέπει να μιλήσουμε,
1: θα μιλήσουμε
2: σε λίγο για την ταινία. Ναι.
1: Που ήταν κάτι, στην ουσία το We Will Rock ήταν για κάτι έτσι... Θέλω να κάνω κάτι συνεργατικό με το κοινό. Γιατί εντάξει, είχαν καταπληκτικό επίσης... επαφή με το κοινό. Ο Freddie Mercury έκανε ένα καταπληκτικό crowd control, το οποίο δεν νομίζω ότι δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται εγώ ποτέ, πουθενά, αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά στο Live Aid.
2: Με το ΑΕΟ.
1: Ναι. Okay. Δηλαδή είναι απίστευτο. Απίστευτο.
3: Ήταν η ιδέα του Brian May.
1: Ναι.
3: Ισχύει, το έχει πει σε πολλές συνεντεύξεις του, γιατί ουσιαστικά έβαζαν, ρε φίλε, πες
1: 5.000
3: άτομα σε ένα venue να είναι...
1: Ναι.
3: Στριμωγμένη. Και ουσιαστικά σκέφτηκε ότι τι δύο κινήσεις θα μπορούσε να κάνει κάποιος όταν είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Ωραία. Εγώ λέω να μιλήσουμε για το News of the World, για δύο πράγματα που θέλω να πω για το άλμπουμ, κυρίως το εξώφυλλο, σε λίγο και να πάμε να ακούσουμε, να κάνουμε κι εμείς τις κινησούλες. Εγώ θα χορέψω, εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε. Οπότε πάμε.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Λοιπόν, ναι, ένα τραγούδι. Ωραία.
2: Να είσαι καλά, Αναστάση.
1: Δεν πειράζει.
2: Ένα χειροκρότημα για τον Αναστάση.
1: Είμαστε κοντά στο να το συγχρονίσουμε τέλεια.
2: Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
1: Δεν πειράζει, τη ζωή είναι αυτά, γίνονται. Εγώ έχω να πω για το... πάλι ξέχασα το όνομα. Το News of the World. Παρόλο που μου αρέσει πολύ αυτό το άλμπουμ, γενικά θέλω να γύρισαν πίσω από αυτό που κάνανε στο Night at the Opera και το Day at the Races, το πιο hard rock κομμάτι. Και ο Brian May δήλωσε σε μια συνέντευξη μάλιστα, είχαμε ήδη αποφασίσει ότι μετά από τα δύο αυτά άλμπουμ θέλαμε να επιστρέψουμε στα βασικά για το News of the World. Ήταν επίσης πολύ επίκαιρο, γιατί ο κόσμος στρέφονταν προς την punk εκείνη την περίοδο, ήταν το 77, οπότε... Slowly.
2: slowly.
1: Οπότε, κατά μία έννοια, είπε ο Brian May, το είχαμε συνειδητοποιήσει, αλλά ήταν ούτως ή άλλως μέρος της εξέλιξής μας σαν συγκρότημα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολύ ωραίο. Album cover.
1: Τώρα αυτό θα έλεγα. Ήταν η επόμενη πρόταση.
2: Oh.
1: Έχεις δίκιο. Όχι, συμφωνώ. Εγώ θέλω να το εξηγήσω το album cover. Μπορείς να πεις ότι είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Έχω το βινίλιο και στο βινίλιο
1: Flex.
3: Flex. Actually, έχω το βινίλιο και όταν το ανοίγεις...
1: Και εγώ έχω live το Queen's DVD.
3: Okay. Εγώ έχω και το A Night at the Opera.
1: Και εγώ
2: παιδιά,
1: το έχω
2: δεν μας νοιάζει, τελειώνεται.
3: Όταν ανοίγεις, τέλος πάντων, το βινίλιο, έχει ένα πολύ ωραίο cover art. Είναι ουσιαστικά ένας γίγαντας...
1: Γι' αυτό έχω να εξηγήσω.
3: Ναι, είναι ουσιαστικά ένας γίγαντας, τέλος πάντων. Αλλά είναι από τα αγαπημένα μου βινίλια, γιατί όντως... Έχει το πιο, πιστεύω, από τα πιο προσεγμένα arts, τέλος πάντων.
1: Ισχύει.
3: Τέλος πάντων.
1: Ισχύει. Και είναι προσεγμένο, γιατί το εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ ήταν ένας πίνακας του αμερικάνικου καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας, Frank Kelly Fries. Ο Roger Taylor είχε ένα τεύχος του περιοδικού Astounding Science Fiction του Οκτωβρίου του 1953, στο εξώφυλλο του οποίου επικοινωνιζόταν αυτό το γιγάντιο ρομπότ που κρατούσε το πτώμα ενός άνδρα. Ο πίνακας ενέπνευσε λοιπόν το συγκρότημα και επικοινώνησε με τον Φρίς, ο οποίος συμφώνησε να τροποποιήσει τον πίνακα για το εξώφυλλο του άλμπουμ του, αντικαθιστώντας το μοναδικό νεκρό άντρα με τα 4 μέλη του συγκροτήματος, ως και αυτά νεκρά, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Στο εσωτερικό εξώφυλλο, όπως είπε η Δήμητρα, το ρομπότ απλώνει το χέρι του να αρπάξει το τρομοκρατημένο κοινό που τρέχει να ξεφύγει από την κατεστραμμένη αίθουσα, όπου έχουν απομακρυνθεί τα πτώματα των μελών της μπάντας. Επίσης, ο Φρις είχε πει ότι ήταν οπαδός κλασικής μουσικής. Του άρεσε η κλασική μουσική, οπότε δεν είχε ακούσει Queen. Και άκουσε, αφού τελείωσε το εξώφυλλο, γιατί σκέφτηκε ότι ίσως να μην του άρεσε και να μην ήθελε να το κάνει τελικά. Οπότε πρώτα το έκανε και μετά τους άκουσε και τελικά τότε του άρεσαν.
3: Δεν το ήξερα.
1: Είδες.
3: Είδα.
2: Οκ. Nerd emoji, δαχτυλάκι πάνω.
3: Actually.
1: Επίσης να πω, πριν πάμε στο τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε για σήμερα από αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι υπέροχο, ότι όταν κάνανε και την ηχογράφηση για αυτό το άλμπουμ, γνωρίσανε και τους Sex Pistols.
3: Δεν γίνεται να μην αναφέρουμε τους Sex Pistols.
1: Ο Sid Vicious, όταν μπήκε τυχαία στο στούντιο ηχογράφηση του Queen κατά λάθος, γιατί ταυτόχρονα ηχογραφούσαν το Nevermind the Bollocks, He's the Sex Pistols. Και ρώτησε τον Freddie Mercury, κατάφερες να φέρεις τον μπαλέτο στις μάζες. Η απάντηση δηλαδή σε ένα σχόλιο που είχε κάνει ο Freddie σε μια συνέντευξη που τον αποκάλεσε Simon Ferocious. Αντί για Sid Vicious.
3: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο μυαλό μου οι Sex Pistols είναι σε τελείως διαφορετικό universe.
1: Και εμένα.
3: Και δεν μπορώ να τους φανταστώ να κάνουν interact.
1: Το διάβαζα αυτό και συγκλονίστηκα.
3: Ναι, γιατί μου φαίνεται σαν να μην υπάρχουν στον ίδιο πλανήτη.
1: Ναι, αλλά αν δεν υπήρχαν οι Queen και αν ο Freddie Mercury δεν είχε πονόδοντο.
3: Ναι.
1: Να πάει στον οδοντίατρο μετά από 15 χρόνια. Αντί για να πάει στο. Πώς το λένε, στο BBC. Πού ήτανε. Στην εκπομπή το Today. Που πήγανε οι Sex Pistols αντί για τους Queen, οι Sex Pistols δεν θα γινόντουσαν γνωστοί έτσι, θεωρητικά. Οπότε είναι ακραίο. Και ο Τζόνι Ρότεν ήθελε πολύ να γνώρισε. Το Freddie Mercury το γνώρισε, δεν θα σχολιάσω πώς. Τέλος πάντων, αυτά βασικά είχα να πω και για τους Sex Pistols και για τους Queen. Πάμε να ακούσουμε και για το άλμπουμ. Οπότε πάμε να ακούσουμε προσωπικά... Το αγαπημένο μου, συγγνώμη. Αλλά είναι το αγαπημένο
3: όλοι κοροϊδεύουν εμένα, αλλά όλοι
1: ναι,
3: μετά κάνουν τα ίδια με εμένα.
1: Μπορεί να το ακούω συνέχεια όλη μέρα κάθε μέρα. Απλά για να ξέρω. Και είναι το Get Down, Make Love.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Λοιπόν, αυτά από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Δεν ξέρω, γενικότερα, η φωνή του Freddie Mercury, εκτός από ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική, είναι και τέλεια.
3: Επίσης, να αναφέρουμε ότι μέχρι αυτό το σημείο, τα British Media ήταν πάρα πολύ αρνητικοί προς τους Queen. Yeah. Δηλαδή, δεν τους πήγαιναν μία και είχαν βγάλει και όλα στα We Are The Champions για αυτόν ακριβώς το λόγο. Mm-hmm. Άσχετα που έγινε φάση...
2: Sports.
3: Ναι,
2: αθλητικό τραγούδι.
3: Αυτό ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ αστείο. Μου φαίνεται πολύ αστείο το ότι χρησιμοποιήθηκε για αθλήματα.
2: Και αυτό το άλμπουμ δεν είχε καλές κριτικές. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου άρεσε.
4: Δεν το λέμε για πάρα πολλά μεγάλα συγκροτήματα ότι δεν έχουν καλές
2: κριτικές. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, τη διαφορά. Νομίζω ότι η Queen είχαν επιτυχία όσο ήταν. Ήταν τεράστιο όσο ήταν μαζί και όσο έκαναν καριέρα. Δηλαδή έκαναν καριέρα πριν κάνουν disband.
4: Γέμιζαν αρένες, δηλαδή,
2: ναι.
4: Προφανώς. Αλλά, ναι, τι είναι από τα συγκροτήματα που εκπλήσεσαι με το πόσο fame έχουν, αλλά εκπλήσεσαι με τις κακές κριτικές.
2: Ισχύει.
4: Ναι.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Μπράβο, Δήμητρα.
3: Καλά, εντάξει, παιδιά, όπως είπα και πριν, κανένας δεν μπορεί να γίνει rich overnight.
2: Καλά, ναι.
3: Και ούτε να πάρεις publicity overnight.
4: Συμβαίνει... Τώρα πιστεύω ότι έχει σημαίνει περισσότερο από όσο γινόταν.
2: Αυτό.
4: Δηλαδή, industry plants υπάρχουν.
2: Ναι, μπορείς να πάρεις publicity overnight.
4: Ναι.
2: Σίγουρα, πλέον.
3: Είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες πλέον.
2: Αυτό, ναι.
3: Εγώ να βγάλω ένα τραγούδι και να τους πω ότι... παιδιά, υποστηρίξτε
2: με. Σίγουρα, εσύ 100%.
4: Ο ηγέτης.
2: Πάμε στο επόμενο άλμπουμ, το οποίο είναι πολύ αγαπημένο.
3: Όταν αρχίσω εγώ να τραγουδάω Beatles στο ραδιόφωνο και με κάνουν famous οι ακροατές, να σας πω εγώ.
4: Έχουμε, βασικά όχι, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει ήδη ένα τραγούδι μας. Το
2: ναι.
3: Χαρακτηριστικό πάντως παράδειγμα, μου λέει ο Αλέξανδρος εδώ πέρα για τα interesting plants, είναι ο Σόμπερ.
2: Καλά.
4: Έχω πολλά να πω γι' αυτό. Έχω πολλά να πω γι' αυτό.
2: Ο Benson Boone.
3: Παιδιά, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας.
4: Για τον Benson Boone και για το Σόμπερ.
2: Πείτε μας ποιο πιστεύετε ότι είναι interesting plants.
4: Drop στο chat ποιος είναι ο πιο unlikable.
2: Είχαμε συζητήσει για τα interesting plants στο Sex Pistols. Αλλά όποιος δεν ξέρει interesting plants είναι κάποιος που τον βάζει το industry. Για να γίνει διάσημος για
4: market.
2: Ναι. Αυτό.
4: Όχι, για να βάλει λεφτά η δισκογραφική.
3: Αυτό ακριβώς. Ναι. Ή στην περίπτωση του Sex Pistols, ένα clothing brand.
4: Ναι. Αυτό, ναι.
3: Τέλος πάντων.
2: Πάμε στο επόμενο άλμπουμ, το οποίο είναι πολύ αγαπητό και από τις τρεις μας. Θεωρώ. Όχι.
3: Ηχογραφήθηκε στη Γαλλία.
2: Τι μου απάντησε η Άννα.
4: Ούτε εγώ απάντησα, αλλά συμφωνώ.
2: Αλλά πες μας, Άννα.
3: Ηχογραφήθηκε στη Γαλλία. και προφανώς η χώρα είχε πάρα. Ευχαριστώ, Δήμητρα. Είχε πάρα πολύ επιρροή πάνω στη μουσική τους. Νομίζω και φαίνεται κιόλας αυτό.
2: Mm-hmm.
3: Για μένα είναι, δηλαδή, όπως είπα και πριν, είναι το δεύτερο αγαπημένο μου.
2: Γι' αυτό είπα και απλά δεν μου απάντησε κανένας.
3: Η Δήμητρα. Δεν θέλει να πει τη λέξη αγαπημένο.
4: Έχω να το πω τόσες εκπομπές, οκ. Εντάξει, δεν είναι το αγαπημένο μου. Αλλά είναι και από αυτά που ακούω περισσότερο.
3: Ναι.
4: Ταυτόχρονα. Αυτό που πιστεύω.
3: Τέλος πάντων, μπορούμε να δούμε την επιρροή πάνω απ' όλα στο Bicycle Race.
2: Αχ, πήγα να τραγουδήσω.
4: Να μην τραγουδήσω. Ναι.
3: το οποίο το εμπνεύστηκαν από το ποδηλατόδρομο που κάνουν, mm-hmm. το annual ποδηλατόδρομο που κάνουν στο Παρίσι. Δεν θα το πω. Στα γαλλικά. γενικά, ήταν εκείνη η περίοδος για τους Queen. Ήταν γεμάτη, γιατί ήταν συνέχεια στο δρόμο. Έκαναν, δηλαδή, το rockstar lifestyle. Ήταν συνέχεια στο δρόμο, με στη τζίτα.
2: Θα γινόμουν γκρούπι το Queen.
3: Τέλος πάντων. Ήταν μέσα στο δρόμο. Ήταν πάντα στο δρόμο. Δεν είχαν πολλά λεφτά, όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολύ. Και πάντα προσπαθούσαν, τέλος πάντων, να συνεχίσουν να κάνουν tours, να κάνουν και άλλα πράγματα. Αλλά σκέψω ότι την επιτυχία την είδανε ουσιαστικά μετά από 8 χρόνια λειτουργίας.
4: Λειτουργίας.
3: Λειτουργούν. Μετά από 8 χρόνια που κάνανε καριέρες, ναι. Whatever, εδώ η άλλη είπε εξωτερικό... τι είχες πει, εξωτερικό εσόφυλλο.
4: Ναι, αποκλείεται.
3: Μπορεί. Δεν θυμάμαι τι είπα. Οπότε μην γαλάζουμε τέτοια. Τέλος πάντων. Παράλληλα με τη μουσική που έβγαζαν και με αυτό το άλμπουμ, ο Freddie Mercury άρχισε να γίνεται όλο και πιο διάσημος για την... επειδή ήταν ομοφυλόφιλος βασικά. Ναι. Και άρχισαν να βγαίνουν όλες αυτές οι ειδήσεις για εκείνον. Και γενικότερα, δεν ξέρω, υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο. Και για τον Freddie Mercury και για το γεγονός ότι ονόμασαν ένα rock album jazz. Θαυμαστικό.
4: Δεν έχει καμία σχέση με την jazz.
3: Ναι. Τέλος πάντων.
5: Βασικά που μπορούσαν να πιαστούν οι πιανόδουσαν για τους Queen γενικά. Κάτι ήθελαν να κράξουν. Γιατί
3: όπως, ναι.
5: Η μουσική ήταν καταπληκτική και απλά ήθελαν κάτι να κράξουν.
4: Είναι όλοι haters απλά.
5: Ναι.
3: Όπως είπα και πριν, τους μισούσαν πάρα πολύ τα British Media. Mm. Hating your own kind is
4: γενικά,
3: insane.
4: Τα British Media γενικά είχαν μεγάλο πρόβλημα με τη rock. Πιστεύω. Ναι. Και με την punk, ok. Με την punk προφανώς και έχουν πρόβλημα. αλλά
5: ας πούμε... Εντάξει, τότε ποιος ήταν και στην εξουσία στην Αγγλία.
4: Γι' αυτό θέλω να πω ότι ενώ η punk είναι ένα είδος που πάει αντίθετα με την εξουσία και με όλα τα προβλήματα που έρχονται με αυτό, προφανώς τα media θα στραφούν ενάντια. Τα πληρώνει το κράτος, τέλος πάντων, για να κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά αυτό συνέβαινε και με τη rock, που η rock δεν είναι πολιτική. Ναι. Σε μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, οι Queen δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο.
3: Ναι.
4: Και πάλι τους μισούσε τα media.
3: Είναι πολύ ανάλογα το πώς χρησιμοποιείς τη μουσική. Δηλαδή, μπορεί να γράψω εγώ ένα τραγούδι που να μην έχει πολιτικό περιεχόμενο.
4: Ναι,
3: αλλά άμα δεν τους παίζουν στο ραδιόφωνο, δεν υπάρχει και πολύ χρήση της μουσικής τους ή σε διαφημίσεις και τα τέτοια. Mm-hmm. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πολυλογούμε.
4: Ναι,
5: να πούμε επίσης ότι για να διαφημίσουν το jazz, κάνανε ένα bicycle race για να μαζί με το τραγούδι bicycle race. Με γυμνές κοπέλες και επίσης αυτό τους φάνηκε συγκλονιστικό εκείνη την εποχή. Πάθανε λαλά όλοι τους. Δήμητρα, θα μας πεις ποιο τραγούδι θα ακούσουμε?
4: Πάμε να ακούσουμε το absolute αγαπημένο μου τραγούδι, το Fat Bottom Girls.
5: Πάμε.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Αυτά για το jazz. Πάμε στο επόμενο τους άλμπουμ, το οποίο λέγεται The Game.
3: Το οποίο και μόλις το έχασες. You just lost the game.
2: Το είχα ξεχάσει αυτό. Έχω να το ακούσω χρόνια αυτό το πράγμα. δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων. Ένα άλμπουμ που έχει βγάλει πολλές επιτυχίες. Οι πιο γνωστές, Άννα, θες να μας πεις εσύ.
3: Το Another One Bites the Dust.
2: Mm-hmm. Δεν θα ακούσουμε το Another One Bites the Dust. Μαντέψτε ποιο τραγούδι θα ακούσουμε, θα το βρείτε.
3: Okay. Το Crazy Little Thing Called Love, το οποίο, fun fact, ο Freddie Mercury το έγραψε μέσα σε 10 λεπτά ενώ έκανε μπάνιο. Και ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν νομίζω το πρώτο τους κομμάτι που πήγε νούμερο 1 στα Billboard. Το αφιέρωσαν στον Elvis Presley. Mm-hmm. Και μου φαίνεται ακραίο το ότι he did all that μέσα σε 10 λεπτά στο μπάνιο.
2: ότι πας ήταν ταλεντάρα. Εγώ τον αγαπώ πολύ το Freddie Mercury.
3: Δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Ρε φίλε, απλά μου φαίνεται η προσωπικότητα. Κατάλαβα. Δηλαδή, είχε αυτή τη σκηνική παρουσία. Είχε αυτό το... ήταν eccentric. Mm-hmm. Έκανε τη σκηνή δικιά του, έκανε το κοινό δικό του. Πάντα. Και επίσης, είχε και πάρα πολύ χαρακτήρα και εκτός σκηνής. Δηλαδή, όλα τα συνεντεύξεις που έχω δει, είναι όλες... γελάω ώρες. Γιατί δεν τον ένοιαζε, πραγματικά τον κράζανε και το έκραζε πίσω. Δεν είχε... πώς λέμε τώρα, ξέρω εγώ, media training και τέτοια. Καμία.
3: Δεν χρειαζόταν να τον κάνουν training, είχε κάνει training τον εαυτό του.
2: Ο άνθρωπος ήταν... είναι πολύ μοναδικός για μένα, ο Freddie Mercury, κατάλαβες. Δηλαδή, βγαίνουν και λένε από εδώ και από εκεί, αυτός είναι ο καινούργιος Freddie Mercury. Όχι.
3: Ο Μπένσον. Benson...
2: δεν θέλω να το σχολιάσω.
4: Έχω ακούσει τον Μπένσον Μπούν ότι είναι ο επόμενος, όχι η Freddie Mercury.
2: Προσβλήθηκα εγώ με αυτό.
3: Ποιος είναι ο επόμενος, David Bowie, Elton John.
4: Έχω ακούσει Elton John, ναι. Κυρίως.
2: Έχω ακούσει πολλές, ναι, βλακί.
4: Προσπαθώ να με βρίσω και μου ξεφεύγει.
2: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, δεν ξέρω, μου φαίνεται πραγματικά μοναδικός.
3: Ο Αλέξανδρος λέει ότι ο Σόμπερ είναι ο επόμενος Τζεφ Μπάκλι.
2: Ο Αλέξανδρος θα μιλήσει μαζί.
4: Τζεφ Μπάκλι και το Σόμπερ. Έχω ακούσει ότι είναι reincarnation. Είχα δει Dead Us ένα thread που ήταν σε φάση. Ο Σόμπερ actually είναι το reincarnation του Τζεφ Μπάκλι. Γι' αυτό του μοιάζει και γι' αυτό κάνει.
2: Ναι, ό,τι πείτε.
4: Ναι, ό,τι πείτε.
2: Τέλος πάντων, το The Game επίσης βγήκε το 80, να πούμε. Ήταν μετά το. Ήταν όταν σταματήσανε, μετά ξεκίνησαν να βγάζουν άλμπουμ μετά κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή όλα τα άλμπουμ τα οποία βγάλανε ήταν αναχρόνο, μέχρι το jazz που βγήκε το 78, και μετά κάνανε ψέματα, κάνανε και το Flash Gordon, όλη την μουσική για την ταινία,
4: soundtrack, ναι,
2: το soundtrack, και μετά βγάλανε την ίδια χρονιά και το The Game. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, έχει πολύ όμορφα τραγούδια, το ομώνυμο τραγούδι The Game είναι πολύ όμορφο, και το... δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή τη στιγμή. Μου διαφεύγει. Παρ' όλα αυτά, είπαμε να μην βάλουμε και πολλά, έτσι. Γιατί έχουν και πολλά στενάχωρα, έτσι, πιο μελωδικά και πιο... είναι και λίγο πιο καταθλιπτικά τραγούδια στο άλμπουμ. Ας πούμε, το The Game είναι λίγο πιο καταθλιπτικό.
3: Εντάξει.
2: Στο Day at the Opera έχει το... A Night at the Opera, συγγνώμη. Έχει το Love My Life.
4: Καλά. Και το News of the World έχει το Don't Try Suicide, οπότε...
2: Ναι, το Don't Try Suicide δεν το λέει καταθλιπτικό.
4: Η θεματολογία είναι καταθλιπτική.
2: Η θεματολογία, ναι, αλλά σαν μουσική από πίσω.
4: Ναι, οκ, okay, αλλά η στίχη είναι,
2: Εντάξει.
3: Πάντως, αυτό το άλμπουμ πιστεύω ότι φαίνονται πιο ξεκάθαρα το τι προσφέρει ο καθένας στην πάντα. Και μιλάμε για 4 άτομα, τα οποία ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα, έτσι. Ναι. Και είχαν και πάρα πολύ καλή συνεργασία, δηλαδή... εγώ θυμάμαι που μιλούσαν όταν πηγαίνανε σε tours και στην αρχή, ξέρεις, πήγαιναν, ας πούμε, όλοι μαζί, μετά χωρίστηκαν 2 και 2, μετά είχε ο καθένας το δικό του χώρο, ωστόσο εξακολουθούσαν να θέλουν να είναι όλοι μαζί συνέχεια.
2: Ναι. Ισχύει.
3: Τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ο John Deacon κατόρθωσε έτσι αυτό το πιο funk ήχο και έγραψε το πιο χαρακτηριστικό μπάσο, mm-hmm. που υπάρχει μέχρι σήμερα, θα πω εγώ. Το τραγούδι The Another One Bites the Dust έκανε πάταγο. Ναι. Δηλαδή, νιώθω ότι δεν. Μπορεί να μην έχει ακούσει κάποιος Queen.
4: Και να αλλά... ξέρει το bass line.
3: Αυτό ακριβώς.
4: Bassline, συγγνώμη. Ρε φίλε, ο John Deacon γενικά, ό,τι bass έχει γράψει είναι καταπληκτικό. Και είναι και ο λόγος που παίζω bass, γιατί. Γλυκούλης. Ρε φίλε, όταν περνούσα τη φάση των Queen, είχα κόλλημα με το bass του John Deacon. Δεν μπορώ. Λατρεύω αυτόν τον άνθρωπο.
2: Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
3: Το συγκεκριμένο τραγούδι επίσης πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια copies και επίσης έγινε και πάρα πολύ γνωστό στο Black Community. Διότι μέχρι τότε, ας πούμε, δεν τους ήξερε κανένας. Ξαφνικά έμαθαν όλο αυτό το τραγούδι χωρίς να ξέρουν εμφανισιακά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Και άρχισαν να το παίζουν φάση όλα τα Black Communities ραδιόφωνα.
4: Δεν το ήξερα.
3: Ναι. Όπως είπα και πριν, έγιναν τεράστιοι με αυτό το τραγούδι. Το άκουγαν συνέχεια άτομα που δεν ήξεραν την μπάντα και ήταν στα hot 100 τουλάχιστον για 31 εβδομάδες.
2: Είναι, ναι, μπράβο.
3: Και εκεί ήταν περίπου κιόλας που κέρδισαν τον κόσμο.
2: Mm.
3: Νομίζω ήταν και τότε που άρχισαν να κάνουν λίγο πιο μεγάλα tours και πήγανε στην Λατινική Αμερική, που εκεί πέρα δεν είναι αγγλόφωνοι και δεν ήξεραν αγγλικά.
2: Ναι, τότε ξεκίνησαν τα μεγάλα τους tours. 80-81.
3: Ναι, και εκείνη ήταν η φάση που ξεκίνησαν, δεν ξέρω, ξαναλέω, κέρδισαν όλο τον κόσμο. Τραγουδούσαν τα τραγούδια τους άνθρωποι που δεν ξέρουν αγγλικά. Είναι ακραίο.
2: Ναι, συμφωνώ. Και βασικά θεωρώ και αυτό είναι και θεωρείται μπάντα του 80. Γιατί τότε ξεκίνησε τη μεγάλη επιτυχία.
3: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Αναστάσεις, θα μας γκρεμίσεις στο στούντιο σήμερα.
4: Αναστάσεις, θα μας γκρεμίσεις στο στούντιο.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι από το The Game. Επίσης, να πω ότι Save Me είναι το τραγούδι που έψαχνα. Αλλά δεν θα ακούσουμε το Save Me για να πάθουμε κατάθλιψη. Θα ακούσουμε κάτι πιο χαρούμενο.
4: Κάτι πιο funky.
2: Κάτι πιο funky. Και θα ακούσουμε το Dragon Attack.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Επιστρέψαμε.
2: Συγγνώμη.
1: Ήταν έτοιμη.
2: Ήμουν έτοιμη.
1: Passionate.
2: Λοιπόν, μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι από το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Το Hot Space.
1: Επίσης hot take.
2: Αλλά εγώ το... Εντάξει, και μπορεί όχι όλων των εποχών. Αλλά είναι genuinely από τα καλύτερα άλμπουμ κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι. Τέλος πάντων, ακούσαμε ένα τραγούδι από το Hot Space που κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου του 1982 στον Ηνωμένο Βασίλειο και μετά στις 25 Μαΐου στη ΣΥΠΑ. Και είναι, κατά τη γνώμη μου, αναμφίβολα το πιο αμφιλεγόμενο και τολμηρό άλμπουμ στην καριέρα τους, καθώς σηματοδότησε και μια μεγάλη αλλαγή προς τον ήχο τους. Γιατί από το glam rock, κλασικό rock, heavy ήχο τους, πήγαν σε πιο χορευτικό, pop, έτσι disco, φάση, θα έλεγα, ας πούμε. Το συγκρότημα εντωμεταξύ δεν ήταν σύμφωνο. Δεν άρεσε σε όλους αυτή η αλλαγή. Ήταν κυρίως ιδέα του John Deacon, του μπασίστα. Mm-hmm. Καθώς αυτός έγραφε και τις πιο έτσι funky, τα πιο funky basslines, ας πούμε, για να φτιαχτεί ο ήχος.
1: Πάντως, στο συγκεκριμένο τραγούδι, ο drummer τους είχε... Πήγανε να κάνουν ένα jam session.
3: Με Roger Taylor.
1: Ναι. Πήγανε να κάνουν ένα jam, όχι μόνο με τον Roger, όλοι μαζί πήγανε με τον Bowie. Και τέλος πάντων...
3: Γλυκούλιδες μου.
1: Ξεκίνησαν, σκέφτηκε τα drums. Μετά, ξέρω εγώ, ήταν σπέση ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα break, να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Ξαναγυρίσανε στο στούντιο, τα είχε ξεχάσει όλα. Δεν θυμότανε τίποτα.
3: Roger Taylor.
1: Ναι. Πούκι.
2: Πούκι. Τέλος πάντων, είχαν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το Another One Bites the Dust και έτσι με αφορμή αυτό πειραματίστηκαν έντονα και με τα ηλεκτρονικά drums και synthesizer, κάτι που ας πούμε ξένησε ή απογοήτευσε πολλούς από τους ήδη θαυμαστές τους, γιατί περίμεναν ότι θα βγει ένα άλμπουμ έτσι rock και βγήκε disco.
1: Ωστόσο, ήταν και η περίοδος με την άνοδο των synthesizers.
2: Ναι, αυτό. Αλλά για αυτό το λόγο και το άλμπουμ πήρε έτσι μεικτές κριτικές, γιατί όντως υπήρχε το rise, ας πούμε, των synthesizer και της έτσι πιο dance μουσικής. Αλλά ναι, οι θαυμαστές, το fanbase που είχαν, ας πούμε, απογοητεύτηκαν, γιατί δεν ήταν κάτι, αυτό που περίμεναν. Πάντως... Παρ' όλα αυτά, κυκλοφόρησε έτσι και το Under Pressure που ακούσαμε, που είναι πιστεύω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, mm-hmm. μαζί με τον David Bowie, τον γλυκούλη μας. ναι, τέλος πάντων, και με το πέρασμα των χρόνων, έχει λάβει, πιστεύω, την αναγνωρισιμότητα που του αρμόζει. Δηλαδή, σε εκείνη τη φάση, δεν είχε θεωρηθεί από τα χειρότερα του άλμπουμ.
3: Ναι.
2: Ενώ κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο.
3: Δεν το ακούω πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραίο. Λέω, εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν κάνει κακό άλλο.
2: Νιώθω ότι είναι ακριβώς στο πικ τους. Δηλαδή, είχαν ήδη κάνει αρκετά πράγματα, αλλά νιώθω ότι είχαν βρει αρκετά τον ήχο τους σε εκείνη τη φάση.
3: Και απλά οι Queen προσαρμόζονταν πάρα, ναι, αυτό... πάρα πολύ με τη μόδα της εποχής.
2: Και επίσης το Las Palabras de Amor, που θα το ακούσουμε, πιστεύω ότι είναι η πιο ωραία μπαλάδα των Queen. Mm. Και είναι στο άλμπουμ.
3: Είναι πανέμορφη, ναι. Γενικά πηγαίνετε να ακούσετε Queen μετά. να προχωρήσουμε στο επόμενο άλμπουμ.
1: Φυσικά.
3: Έτσι, γιατί έχουμε λίγο ακόμη. Θα πούμε, δεν θα πούμε ιδιαίτερα πράγματα. Δεν έχω κάτι να πω. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι να πείτε για το The Works.
2: Όχι.
3: Απλά να πούμε ότι βγήκε το 84 και ότι έβγαλε ένα από τα επίσης πολύ γνωστά τραγούδια και πολύ... Θεωρώ ότι επίσης επικοινωνούσε πολύ με το κοινό. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε το Radio Gaga.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.
2: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό speed round τα υπόλοιπα άλμπου. Δεν έχουν κάποιο έτσι συγκλονιστικό
3: κάτι. Καλά, δεν ισχύει αυτό. Άμα θέλουμε μπορούμε να μιλήσουμε, δεν έχουμε χρόνο.
2: Άμα θέλουμε μπορούμε να κάνουμε 8 επεισόδια για τις Queen. Ενώ έτσι κάτι highlight που να έχουμε, ναι. Και δεν είναι και έτσι πρέπει να τελειώνουμε.
3: Εγώ να πω ότι από το Radio Gaga πήρε το όνομά της Lady Gaga. Και να πω ότι τι ξέρει από κάμερες.
2: Ναι. Λοιπόν, μετά το Works, βγάλανε το A Kind of Magic, το 86. Πολύ ωραίο άλμπουμ. Εγώ βασικά δεν έχω... Όλα μου τους άλμπουμ αρέσουν. Το 89 με το Miracle, γενικότερα, ξεκινήσανε... Βγάζανε λιγότερα άλμπουμ σε εκείνη την περίοδο, λόγω της διάγνωσης του Freddie Mercury με AIDS. Βέβαια, ήταν ακόμη κρυφό από τα media. Αλλά ίσχυε. Και... Το Miracle επίσης έχει το Invisible Man. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ακούσουμε. Και το τελευταίο άλμπουμ με τον Freddie Mercury, Enjoy, ήταν το Innuendo. Όπως είπε και η Δήμητρα προηγουμένως, είναι αρκετά καταθλιπτικό άλμπουμ, λόγω της κατάστασης που βρισκόταν ο Freddie Mercury εκείνη την περίοδο. Γιατί όταν βγήκε κιόλας, ο Freddie Mercury είχε κουραστεί πάρα πολύ και από τις θεραπείες. Και από τα μίντια τα οποία τον πίεζαν συνέχεια, έβγαιναν φήμες από εδώ και από εκεί, ήταν όλη μέρα έξω από το σπίτι του. Ήταν πολύ δύσκολα. Και τα τραγούδια, εντάξει, κάποια από αυτά έχουν ένα πιο χαρούμενο ήχο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το The Show Must Go On κλπ. Ή και το ίδιο το Innuendo το τραγούδι. Έχουν ένα πιο βαρύ τόνο. Είναι πολύ όμορφα όμως τα τραγούδια. Και βγήκε το Innuendo και μετά από λίγες μέρες ο Freddie Mercury ανακοίνωσε επίσημα για να προλάβει τον κίτρινο τύπο ότι όντως έχει AIDS και την επόμενη μέρα από την ανακοίνωσή του απεβίωσε. Παρ' όλα αυτά, τα bandmates του δεν βγάλαν ακόμη ένα άλμπουμ διότι ο Freddie Mercury είχε κάνει πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Ζητούσε συνέχεια να του δώσουν υλικό να τραγουδήσει, γιατί ήξερε ότι δεν θα ζήσει για πολύ ακόμη. Και ήθελε να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Οπότε έκανε πολλές ηχογραφήσεις από πολλά κομμάτια και μαζεύτηκαν αργότερα, μετά το θάνατό του, για να βάλουν από πίσω μουσική για να τα ηχογραφήσουν. Και έτσι το 1995 βγήκε το Made in Heaven, ένα άλμπουμ το οποίο δεν καταλαβαίνεις άμα δεν ξέρεις ότι ο Freddie Mercury δεν είναι εκεί στο στούντιο. Είναι πραγματικά μια πολύ συγκινητική ιστορία, την οποία δεν θα πω τώρα, γιατί θέλεις να κλαίω. Αλλά αυτά βασικά είχα να πω εγώ. Δεν ξέρω, αυτά είχα να πω, νομίζω, για τους Queen. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο... Εγώ, πραγματικά, για μένα είναι το συγκρότημα. Δεν ξέρω εσείς τι...
3: Κοίταξε να δεις.
2: Πολύ σοβαρό.
3: Έχουμε ένα πολύ σοβαρό κλίμα αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι το συγκρότημα για μένα, προσωπικά. Δεν μπορώ...
2: Ναι, δεν μπορώ... Δεν σου λέω για υποκριτική
3: Ναι.
2: Ναι, πες.
3: Δεν μπορώ, ρε φίλε, ένα τέτοιο... να κάνω doubt τη δουλειά που έκαναν. Ωστόσο, απλά μπορεί να μην είναι κάτι τόσο special για μένα, κατάλαβες.
2: Ναι, εντάξει. Απλά είναι...
4: Περνάς φάσεις, ρε φίλε. Και εγώ, δηλαδή, άκουγα πάρα πολύ όταν ήμουν πιο μικρή. Δεν ακούω τόσο τώρα, αλλά αυτό... I appreciate την τέχνη τους.
2: Ναι, είναι ένα συγκρότημα που άφησε εποχή βασικά όπως και να το κάνεις. Δεν λέω τώρα ότι είναι το καλύτερο όλων των εποχών, ξέρω εγώ, full και...
4: Ναι, συμφωνώ.
2: Αλλά ότι...
3: Ναι, αυτό είναι like Beatles.
2: Έχει ιστορία, άφησε εποχή, είναι απίστευτο.
3: Ναι, και ήταν και σε μία περίοδο που... βασικά, εγώ πιο πολύ αυτό που θαυμάζω είναι το ότι έτρωγαν τόσο πολύ hate και απλά συνέχιζαν επειδή ήταν nonchalant.
2: Ναι, απίστευτη.
3: Και πάνω απ' όλα, ρε φίλε, εντάξει, προφανώς ο καθένας μπορεί να θαυμάσει την παρουσία του Freddie Mercury. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε να κάνει πάρα πολύ καλά, με καλό τρόπο, manipulate το κοινό.
2: Ναι.
3: Νιώθω ότι δεν το έχουν... Πλέον νιώθω ότι δεν το έχει κανένας αυτό, σας κυνηγή παρουσία.
2: Εγώ δεν έχω δει να γίνεται άλλο αυτό που... Δηλαδή, βλέπεις τα βίντεο από το Live Aid.
4: Ναι, σε τρελαίνει.
2: Ναι. Δεν έχω, δηλαδή...
3: Ναι.
2: Αυτό, δεν έχω κάτι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τους καληνυχτήσουμε σιγά-σιγά. Ναι. Οπότε, καληνύχτα από εμάς.
4: Καληνύχτα από το
2: Θα θέλαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο έτσι είναι λίγο πιο βαρύ.

0: Καλή νύχτα από εμάς, ήμασταν το Μόσπιτ. Είμαι Χριστίνα Γκατζόφλια.
1: Είμαι η Δήμητρα Καλομύρη.
0: Είμαι η Άννα Πάσχου. Και πάμε να κλείσουμε με το Who Wants to Live Forever, γιατί όπως είπα και ακριβώς προηγουμένως, Who Waits Forever, anyways.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολεί ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: αμοβόδης. Το φύτο μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης αιμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχε το μίαν χρήσα.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελού εφετείου. Η χρυσή αυγή αποτελεί εγκληματική.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε. Είχαμε καιρό, είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ, και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και πτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς. Σχετικά πρόσφατα είδαμε αυτούς τους συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την 1η Μαΐου του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον, πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτές αμέσως στο YouTube, σας το αφιερώνω γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και το U2. Και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένος στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο έχασε νωρίς σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός, και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές τη ζωή μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του, David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton, ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα το 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα Χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι αντιφασιστική νίκη των λαών, και όντως είναι αντιφασιστική, και είναι η νίκη των λαών, καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την πρόθεση των συμμάχων μέχρι και το Βερολίνο, αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

Και αν μου αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι, είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια. Και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com. Εννοείται, μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας. Και κάτι που σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Pandion στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά. Στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων, όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ στη Ρέμς, στη Γαλλία. Στην τελετή την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκης στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκης σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί ωστόσο όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα, την ίδια ημερομηνία, ο Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουίνστον Τσόρτσιλ, ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί. Μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτά τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού. Στη Νέα Υόρκη οι καμπάνες στον ναό χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχηθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χειροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος? Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον πρώτο παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, το Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μέγα λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reel στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα το ακούσουμε αυτή αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэт тому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλες με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok, είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου, και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλεντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, αυτός που ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν τη σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένας ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λυτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα θέλω να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένα στο τραγούδι, σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν. Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο ακούσατε μόλις τώρα. Και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων. και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάρκηζας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και τις, και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου, εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου, την ιστορικό από το Απιθύτα. Είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μία ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτη όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη, θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η Συμφωνία της Βάρκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως τον χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένος λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου του 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία. Ενώ τα βράδια σύγχναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα. Που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλη τη μουσική σκηνή. Γι' αυτό και όλη μάλλον τη μουσική και τη σύγχρονη μουσική σκηνή. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, μαύρα μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το...
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια, ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή. Η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε Φάρκρος τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε να εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα 2 πρώτα παιδιά τους χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα 2 αγόρια. Ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασοπότηδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα ένα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά, εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, okay». Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος, αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε επηρεάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει, ο Μάρκος Βαμβακάρης κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου. Τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966 μάλιστα κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί η συναυλία στο Θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς. Για παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα μου για να είμαι άζοξη τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα. Αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο. Και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστεί θες και μέσα μου, να σου πω, την αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε τις αμέσως τα ματόκλαδα σου λάμπουν με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη εδώ στο Radio Pantheon και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου, του ρεμπέτικου, του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα, 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κιτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ότι ήθελα να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε με Τάνια Τσανακλείδου, μαμά γυρνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Radio Pantheon. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική. Όπως πάντα εδώ στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Και αδειχείς.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
2: Ακούτε Radio Pantheon.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

ιστορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα, που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια, που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χειμώνα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Άρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

τέτοιες Χριστούγεννα Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Είναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.